βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πραγματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήγμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λεύμβο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, μετά από προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίου που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες συνέχισης διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό χαρακτηριστικό διαφωνία στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολυλάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα, με την Ακαραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.elorg.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: 5 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλεντάρι δείχνει 12 του Ιουλίου. Με κορύφωση τη ζέστη σήμερα, λέει, σε κάποιες περιοχές. Αν τα θυμάμαι καλά. Πού τα θυμάμαι, αυτά που είπε η Όλγα η Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, αλλά κυρίως εκεί στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, λέει, το υδράργυρος θα σκαρφαλώσει και στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Κατά μεσής του καλοκαιριού, όχι μεραστώνει, με πολλές εξελίξεις και θέματα να τρέχουν στην επικαιρότητα, σε λίγο θα τα ανοίξουμε όλα, θα τα ξεδιπλώσουμε εδώ με τους συναδέλφους. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε ως τις 8 με πολλή ενημέρωση, με καλή μουσική, καλεσμένους, τους συναδέλφους μου. Εδώ δίπλα μου, όχι, αυτός δεν είναι απλός συνάδελφος, είναι bodyguard. Γιώργος Σκεύης. Ο bodyguard της κονσόλας, ο μάγος του ήχου. Λίγο γκρινιάρης, έτσι τον λέω, σήμερα δεν γκρίνιαξε τα γόρη μου, αλλά θα στρώσει, μικρός είναι ακόμα. 105,8 η συχνότητά μας. rteco.gr για όλες και όσους που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Είναι η πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε την ενημερωτική συχνότητα, το ΕΡΤ News Radio. Το Viber, η εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας, είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Εδώ συναντιόμαστε, γράφετε Earth News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Αν τώρα τα μηνύματά σας συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Ερχόμαστε έτσι πιο κοντά. Γινόμαστε μια μεγάλη, μεγάλη ραδιοφωνική παρέα πάκρις άκρις σε όλη την Ελλάδα. Για να δω πότε θα φτάσουν οι πρώτες καλημέρες σας. Τώρα, πριν σας πω οτιδήποτε, άσκηση ετοιμότητας για τον κύριο Σκεύη. Πού πρέπει να πάμε, κύριε Σκεύη? Να ακούσουμε τον καιρό μας, έτσι. Δεν ξεκινάμε, δεν πάμε πουθενά αν δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς καιρού. Ο λόγος στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα ορεινά και ιδίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά προς το βράδυ. Η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.
2: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.

12 του Ιούλη λοιπόν σήμερα ο ήλιος λέει θα ανατείλει στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 10, Ελλαδάρα, το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 39 πρώτα λεπτά. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, τιμάται ο Άγιος που μπήκε στις καρδιές όλων και κέρδιζε με όσα έλεγε ακόμα και εκείνους που δεν πιστεύουν. Τιμάται λοιπόν η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια κοιμήθηκε και έβλεπα χθες στην R3 τις ατέλειωτες στην κυριολεξία παιδιά ουρές πιστών που περίμεναν υπομονετικά για να ανάψουν ένα κεράκι εκεί στο λιτό τάφο του. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν ξέρω αν έχει αγαπηθεί άλλος Άγιος τόσο εκείνος όσο εκείνος. Το σύριαλο που βλέπαμε την ζωή του έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Τα βιβλία που αναφέρονται σε όλα όσα έχει πει επίσης κάνουν ρεκόρ πωλήσεων. Δεν είναι τυχαίο, αργότερα θα συνδεθούμε και θα μας δώσουν ρεπορτάζ οι συνάδελφοι και από εκεί. Έγινε αγρυπνία χθες βράδυ εκεί στο μοναστήρι στη Σουρωτή, αλλά και σήμερα θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να ανάψει όποιος θέλει κεράκι εκεί στην μνήμη του. Οπότε σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, αλλά και στην Βερινίκη. Τι ωραίο όνομα που είναι αυτό ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Λέμε χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες και όλους εσάς που έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι.

Λοιπόν, στις επετείους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας. Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ γιορτάζεται η μέρα αυτή για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των φαινομένων αυτών και να ενθαρρύνει, προκειμένου να ενθαρρύνει την περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία για τη διαχείριση και το μετριασμό τους. Αποτελούν μετεωρολογικό κίνδυνο σε άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές του κόσμου, σε περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, της Κεντρικής Ασίας, της Κίνας και της Βόρειας Αφρικής και σε μικρότερο βαθμό σε περιοχές της Αμερικής, Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής. Είναι επίσης, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ελπίδας. Το χρειαζόμαστε αυτό στον ταραχμένο κόσμο που ζούμε. Να μην χάνουμε την ελπίδα μας για τίποτα και ό,τι και αν σημαίνει. Να μην μασάμε κατά το κοινό ρυθέν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1827, ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδος. 1843, με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματείων στην Εθνική Τράπεζα. 1913, ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας. 1976, διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά ο Ολυμπιακός, νικάει την ΑΕΚ με 81-69. Ήταν πολύ μεγάλη δύναμη η ΑΕΚ τα πρώτα χρόνια στο μπάσκετ. 1979, λίγη η μεγάλη διάρκεια απεργία των Ελλήνων τράπεζο υπαλλήλων με επιστράτευση των απεργών. 1993, αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσιο Κάρδιο Χειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. 1904, στις γεννήσεις, Παύλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, βραβευμένος με Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Μας. 1912, είχε γεννηθεί ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, μεγάλος Έλληνας κωμικός. 1922, Μάικολ Βέντρης, Άγγλος αρχιτέκτονας, κρυπτογράφος. Το 52 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή τη δεύτερη που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. Σαν σήμερα στα 1926 έφευγε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος, συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. 1935, Άλφερντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος, αξιωματικός του στρατού, η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. Και 2016, σαν σήμερα, έφυγε ο Δημήτρης Μαρονίτης, άνθρωπος των γραμμάτων, φιλόλογος, μεταφραστής, δοκιμογράφος.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης, να δούμε τα θέματα που τρέχουν. Δυστυχώς, από τα ξημερώματα είχαμε επικίνδυνη κλιμάκωση πάλι στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ πάλι. Και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική επίλυση. Τι έγινε τώρα? Οι Αμερικανοί έχουν εξαπολύσει και πύραυλο, όπως λένε, ψέματα, συγγνώμη. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πύραυλο κατά πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία, παρακαλώ. Μετά από αυτό το γεγονός λοιπόν ήρθε η αμερικανική επίθεση. Μάλιστα αγνοείται ένα άτομο από το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χέτσεθ, δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μία κακή επιλογή, τώρα την πληρώνει. Την ίδια ώρα τώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, όπως σας έλεγα, μέχρι νεοτέρας. Και ότι υποστηρίζουν ότι το πλοίο που χτυπήθηκε ακολούθησε μία εγκεκριμένη διαδρομή. Όλο αυτό τώρα, όλο αυτό το γεγονός περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας βεβαίως να παραμένει το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη στο θέμα αυτό, στη σοβαρή κλιμάκωση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά. Δραματική τροπή φαίνεται πως πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών εκεί στο Άργος. Το παλικάρι, ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά των αστυνομικών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ενώ υπάρχει εξέλιξη και με τους δύο αστυνομικούς που χθες πήγαν να απολογηθούν. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει εξελιχθεί το θέμα αυτό. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο συνάδελφος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Δυστυχώς λοιπόν, μετά από μέρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ο 20χρονος έχασε τη μάχη με την ζωή, όταν λίγη ώρα νωρίτερα οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν κρυθεί προφυλακιστέοι μετά και τις απολογίες τους και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η οποία κατηγορεί βαρύτατο τραυματισμό. Το αντιμετώπισαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στην απολογία τους, μάλιστα, ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Από την πλευρά τώρα της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου είχε δηλώσει ότι ο γιος της είχε κάποια διανοητική αναπηρία. Είχε κάποιες σοβαρές λοιπόν δυσκολίες στην επικοινωνία. Ο νεαρός είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο ενώ κοιμόταν, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε λοιπόν στο σήμα των αστυνομικών. Υποβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του. Καθοριστικό το ρόλο στη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού θα παίξει και η ιατροδικαστική αλλά και η βαλιστική εξέταση με τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο, προκειμένου να διευκρινιστεί τελικά εάν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή ήταν ευθεία βολή.
0: Μάλιστα. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Πολύ άσχημη εξέλιξη, κυρίως για τη ζωή του παιδιού, αλλά βεβαίως και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και για τους δύο αστυνομικούς.
1: Ακριβώς, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, Κώστα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση των εκρηκτικών το 2020. Όπως όλα δείχνουν, αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση των τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στις 5 του Μάη του 2010, 16 χρόνια πριν, των δύο 42χρονων συλληφθέντων και της 46χρονης που διαμένει για χρόνια στην Βρετανία και δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι είναι στη διάθεση των αρχών και ότι θα επιστρέψει στη χώρα αν της ζητηθεί. Η αστυνομία θεωρεί πως η δολοφονική επίθεση με τις Μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και πως έδρασαν συνολικά 12 άτομα. Τι ακριβώς υποστηρίζει η αστυνομία? Ότι ήταν χωρισμένη σε υποομάδες, υπήρχε εκτελεστικός βραχίωνας, συντονιστές.
1: Ήταν λοιπόν 12 τα άτομα. Ματίνα, τα οποία αντεξουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια στις 5 Μαΐου του 2010, όλοι ήταν με καλυμμένα πρόσωπα. Από αυτούς οι 5 που είχαν ενεργό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν, από τους 5 τελικά η αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε τους 3. Τους 2 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί και οι 46χρονοι που έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, διαμένει τα τελευταία 7 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται βέβαια να εκδοθεί στην Ελλάδα. Από τότε υπήρχαν 9 μαρτυρίες που τοποθετούσαν κάποιους από τους κουκουλοφόρους σε συγκεκριμένη θέση την ώρα του εμπρισμού και με συγκεκριμένο ρόλο. Ποιηθεί οι φωτογραφίες, καθώς η αστυνομία αυτά που είχε στα χέρια της ήταν θολές. Γι' αυτόν τον λόγο τους δόθηκε κάποιος αριθμός. Για παράδειγμα, ο δράστης νούμερο 8 είναι αυτός ο οποίος σπάει την τζαμαρία. Ο 10 είναι αυτός που πετάει τη Μολότοφ και ο 11 είναι αυτός που... Τώρα, μετά από έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει το 2020 στα σπίτι αντιεξουσιαστή, ο οποίος συνελήφθη και βρέθηκε εκρηκτικά, βρέθηκε και ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες από κάποιες διακοπές του 2009, όπου απεικονίζονται οι δύο άνδρες, οι δύο 42χρονοι και οι 46χρονοι, και εκεί λοιπόν μπήκε η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα άτομα λοιπόν, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να φορούσαν τα ρούχα στην εμπριστική επίθεση, είναι τα ίδια άτομα, όπως και τελικά ήταν, που φαίνονταν και στις διακοπές. Ο 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Άνω Λιώσια, είχε μαζί του ένα σακίδιο συγκεκριμένου τύπου, μάλιστα είχε ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστεράκια. Mm-hmm. Διαπιστώθηκε λοιπόν από τις φωτογραφίες ότι ήταν εκείνος ο οποίος έφτασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία και για τους 3. Το ακριβές λοιπόν ύψος του καθενός, σύγκριση των άκρων τους, ακόμα και των αυτιών τους, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, τον τρόπο που στέκονταν και περπατούσαν. Ο δεύτερος τώρα 42χρονος που συνελήφθη στην πλατεία Αμερικής φαίνεται να δίνει τις οδηγίες και οι 46 να στέκεται δίπλα στον πρώτο και να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Πάντως οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν άρρηκτη τη σύγκριση των στοιχείων και εκτιμούν ότι η κυρίως για τους δύο άνδρες είναι στο 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν.
0: Χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη, τους βοηθάει πάρα πολύ στην εξακρίβωση, τουλάχιστον έτσι όπως μας μεταφέρετε εσείς οι αστυνομικοί συντάκτες. Τους βοηθάει πολύ στην ανάλυση των στοιχείων αυτών που μας έλεγες. Το απόγευμα οδηγήθηκαν της Παρασκευής στην Ευελπίδων. Έχει ασκηθεί εναντίον τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για τις δολοφονίες της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος μάλιστα η κοπέλα. Των Επαμεινώντα Τσάκαλη 36 ετών και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Εγκλωβίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Κωστή, θα σε ευχαριστήσω και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από όσα μοιράστηκε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤΗ η Μαρία Καραγιάννη, θύμα τότε της επίθεσης της Μαρφίν, και ακόμη ένας συνάδελφός της.
2: Την ώρα που έσπασαν τις τζαμαρίες και έριξαν μέσα το έφλεκτο υλικό, εγώ ήμουν στο υπόγειο προσπαθώντας να ασφαλίσω τα χρεόγραφα της τράπεζας, διότι είχε από λεπτά πριν ενταθεί η κατάσταση έξω από το κτηρίο. Υπήρξαν πολλοί συναδελφοί μου που τους εκλιπαρούσαν, τους είχαν δει δηλαδή την ώρα που έριχναν τη φωτιά, τους επιβαρούσαν να μην ψουν φωτιά, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτές τις κραυγές και την αγωνία τους εγώ τα άκουγα από το υπόγειο.
3: Τις αρχικές μέρες που πήγαμε να δουλέψουμε, βρεθήκαμε νοσοκομεία. Περισσάζονται οι δεγείς από τις οικογένειές τους. Μας είχε κεράσει η κοπέλα όταν έγινε

μα κέρασε εκείνη τη μέρα όταν ήταν το φίλο του παιδιού. Δεν υπήρχε στη ζωή εκείνο το απόγευμα. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Στιγμές που ακόμα έχουν περάσει 16 χρόνια. Έτσι, πιστέψτε με, δεν ζήτησε κανένα.

0: Στην υπόθεση τώρα της Θεσσαλονίκης έρχονται νέα στοιχεία στο φως για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Καταλυτικό ρόλο στη σύλληψη των τριών κατηγορημένων φαίνεται πως έπαιξε ο εντοπισμός της διαδρομής που ακολούθησαν από το σπίτι Κρυσφύγετο ως την πολυκατοικία και το βασικό λάθος που έκαναν να βγάλουν την κουκούλα, καθώς θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και ότι δεν καταγράφησαν. Δεν ήταν έτσι όμως. Αυτό ήταν το βασικό λάθος και έτσι μπόρεσαν να τους ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί. Κατηγορούνται λοιπόν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα απολογηθούν την Τρίτη. Ωστόσο, ήταν χωρισμένοι σε δύο υποομάδες. Στην πρώτη ομάδα που έκανε τις επιθέσεις στα σπίτια των Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακίμοβιτς. Εκεί, όπως έχει προκύψει, συμμετείχαν τρία άτομα. Αυτά δεν έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες. Και η άλλη ομάδα, τα άτομα της οποίας έχουν συλληφθεί. Πάμε να ακούσουμε τη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, την ανταποκρίτριά μας από την Θεσσαλονίκη, για το θέμα των ερευνών.
1: 5 κακουργήματα. Τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμός, παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει μέσα και την κατοχή και την χρήση εκρηκτικών. Έχουν πάρει τον δρόμο για το αστυνομικό μέγαρο ήδη, αφού πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, την προσεχή Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Είναι in rem οι κατηγορίες, είναι από κοινού. Η ανακρίτρια είναι αυτή που θα κάνει τον διαχωρισμό, αν αυτό φυσικά συμβεί και αν δεν συνεχίσει η απολογία τους με βάση τις κατηγορίες από κοινού. Οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια του πρωινού προσπάθησαν να τους πάρουν απολογίες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δεν πήραν καμία απάντηση όμως από κανέναν, τουλάχιστον από τους δύο, την 26χρονη και τον 29χρονο. Σε ό,τι αφορά τον 24χρονο, ο δικηγόρος του μας διένυμε μία δήλωση παρόμοια με το ηχητικό ντοκουμέντο που έχουμε διασφαλίσει ως ΕΡΤ, που λέει στην ουσία ότι εκτός από ότι εκφράζει αυτή τη φορά τη λύπη του για τον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα, την δολοφονική επίθεση σε βάρος της οικογένειας Νέστορα που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και του Παναγιώτη Νέστορα τον τραυματισμό, αλλά και μιας ακόμη ενίκου του δευτέρου ορόφου, επαναλαμβάνει ότι τα κλειδιά τα έδωσε σε δύο φίλους του και δεσμεύεται ότι θα τα πει όλα στην ανακρίτρια την Τρίτη, οπότε ενδεχομένως να δείξει και άλλα πρόσωπα αυτά που πήραν τα κλειδιά. Οι δύο άλλοι εμπειρισμοί που έγιναν σε απόσταση 20 λεπτών και μεταξύ τους και από αυτόν της Αφροδίτης Νέστορα είναι ευθύνη, είναι πράξη μιας άλλης υποομάδας άλλων τριών ανθρώπων σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, που και αυτοί πλησίασαν πεζή στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Χάθηκαν προς το δάσος όμως, γιατί και τα δύο σπίτια σε Τούμπα και Πηλαία είναι κοντά με το δάσος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει βιοντελειπτικό υλικό, αξιολογείται για να μπορέσει να αξιοποιηθεί σωστά από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σωστά και απαρέγκλιτα για την δικαιοσύνη, όπως το έκαναν με τους τρεις.

0: εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη Βερολίνου. Δεν είναι Βερολίνο, είναι κάποια πόλη της Γερμανίας, συγχωρέστε με, δεν την έχω προχειρή να σας την πω. Και όλο αυτό που έγινε με το σπάσιμο του παραθύρου. Βίντεο λοιπόν μέσα από το αεροπλάνο, πέρα από την κατάσταση που δείχνει και να, εκεί. Έχει καταγράψει τους επιβάτες να προσπαθούν, οι οποίοι όλοι είχαν φορέσει μάσκες οξυγόνου, να προσπαθούν να βοηθήσουν τον Σέρβο επιβάτη, που ο άνθρωπος ευτυχώς που φορούσε τη ζώνη του και προσπαθούσε και η γυναίκα του και όσοι ήταν να τον κρατήσουν και τον τραβούσαν μέσα προκειμένου να κρατηθεί μέσα στο αεροπλάνο. Του πρόσφεραν λοιπόν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή στο παραλίγο δεν τον ρούφηξε το κενό τον άνθρωπο. Νοσηλεύεται με εγκάφματα βέβαια στο ΑΧΕΠΑ. Ο πιλότος ευτυχώς κράτησε την ψυχραιμία του, έφερε το αεροπλάνο πίσω στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι συγκλονιστικές γενικώς οι μαρτυρίες των επιβατών εκεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση βέβαια και το γεγονός όσα εν πάση περιπτώσει είπε ο δικηγόρος του Σέρβου από τη Ryanair, την εταιρεία της οποίας ήταν το αεροπλάνο, δεν επικοινώνησε κανείς με τον επιβάτη που είναι στο νοσοκομείο. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως το έχει καταγράψει η Λία Χριστάρα και η Ελένη Μπουγά.
1: Αυτή την κατάσταση παρουσιάζει ο ένας από τους δύο κινητήρες μετά το συμβάν. Πτερύγια σπασμένα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους. Το τμήμα που αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης φέρεται να ήταν το θράσμα που χτύπησε και τελικώς έσπασε το παράθυρο της καμπίνας.
2: Αυτή η μηχανή έχει πάθει αυτό το οποίο λέμε στην αεροπορία severe damage, δηλαδή
3: πολύ σοβαρή
2: τρομακτική ζημιά. Είναι μια ειδική κατηγορία η οποία είναι family της φωτιάς. Θεωρείται ο κινητήρας ότι είναι άχρηστος τελείως, δεν μπορεί ούτε να περιστραφεί. Εάν το αεροσκάφος είχε φτάσει στο ύψος πτήσεως που είναι περίπου 35-37-39.000 πόδια για αυτές τις πτήσεις, τότε πραγματικά θα μιλάγαμε για εκρηκτική αποσυμπίεση.
1: Βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, λίγα δευτερόλεπτα μετά το σπάσιμο του παραθύρου, έχει καταγράψει τους επιβάτες να έχουν φορέσει τις μάσκες οξυγόνου, ενώ γιατροί που βρίσκονταν στην καμπίνα προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 61 ετών Σέρβο. Το παράθυρο στη θέση που καθόταν ο άνδρας κυριολεκτικά θρηματίστηκε και εξαιτίας της αποσυμπίεσης το κεφάλι του βρέθηκε στο κενό.
4: Τραβήθηκε το κεφάλι και ο κορμός, δηλαδή τα χέρι όμως σίγουρα. Ενώ είναι ένα τόσο δά το παράθυρο, δηλαδή τώρα αποκλείεται να χώρεσε να βγει και από αυτό το παράθυρο.
0: Ναι.
4: Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Όλοι ήμασταν με τις μάσκες και περιμέναμε.
1: Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκαν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing 737 φέρεται να παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, θράψμα έσπασε το τζάμι.
5: Ήρθα από τη Σερβία για να δω τον πατέρα μου. Είμαστε αναστατωμένοι. Θέλω να τον δω από κοντά, να δω σε τι κατάσταση είναι. Η εταιρεία ακόμη δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Είμαστε σοκαρισμένοι.
6: Υπήρξε διάμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Θα βάλουμε και εμείς τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αναλύσουμε γενικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
7: Στη γάμα χειρουργική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 69χρονος Σέρβος με εγκάβματα από τον αέρα και από την τριβή. Μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του, ο ίδιος όμως είναι σοκαρισμένος.
1: Το θρίλερ που έζησαν οι επιβάτες το πρωί της Παρασκευής έκανε τον γύρο του κόσμου.

0: Ενώ η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε άρση απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος έτσι για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, να δούμε και το σημαντικό θέμα με τα καύσιμα, τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προχθές, με στόχο να ανακοπεί η ανωδική πορεία των τιμών. Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή του μέτρου να ξεκινήσει τον ταχύτερο δυνατό, ώστε να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Η εύθραυστη ισορροπία στις ροές πετρελαίου και οι επιπτώσεις στις τιμές στην Αγγλία έφεραν την κυβερνητική παρέμβαση για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου μετά από συμφωνία με τα δηληστήρια. Οι καταναλωτές αναμένουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ώστε να δουν να περιορίζονται οι ανωδικές τάσεις στις τιμές λιανικής των καυσίμων.
2: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
3: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
1: Μέσα σε λίγες μονομέρες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε στα 1,96 ευρώ το λίτρο από 1,94. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,80 ευρώ το λίτρο από 1,72. Και αυτό γιατί η διεθνής τιμή του Brent κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση πάνω από 5% κλείνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι.
4: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου του Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
5: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Με την πρόσφατη κυβερνητική παρέμβαση αναμένεται να περιοριστεί το κόστος της οδικής μετακίνησης για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων για τις επιχειρήσεις. Πάντως, παρά τις ανωδικές τάσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ στα 1,94. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Κυκλάδες και το Δεκάνησα με τιμές στα 2,18 και 2,08 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 6, να σας πω έτσι 2-3 ειδήσεις ακόμα. 47 λέει αγροτοδασικές εκτάσεις είχαμε το τελευταίο. Εκτάσεις είπα φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις είχαμε το τελευταίο 48ωρο παρά το χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας. Ωστόσο αντιμετώπισαν 47 μέτωπα οι πυροσβέστες μας στο Μορφοχώρι εκεί στη Λάρισα που υπήρξε πρόβλημα από προχθές τη νύχτα. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βεβαίως από χθες είναι οριοθετημένη η φωτιά εκεί, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών παραμένουν εκεί. Τώρα και στη Σαρδινία υπήρξε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί, ήταν για πολλές ώρες κλειστό το αεροδρόμιο. Βέβαια δεν συζητάμε για την τραγωδία που έχει συντελεστεί στην Ισπανία, στην Ανταλουσία συγκεκριμένα, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και άλλοι 7 αγνοούνται. Μας έλεγαν για 23 ανθρώπους που αγνοούνταν. Αγνοούνται 7. Είναι πιο μικρός ο αριθμός τελικά των αγνοούμενων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει συντελεστεί μια τραγωδία. Οι άνθρωποι τώρα είναι σε διαδικασία ταυτοποίησης των 12 νεκρών, πολλοί από τους οποίους ήταν τουρίστες. Λοιπόν, θα φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε όλες τις. Θα συναντήσουμε και άλλους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν. Και θα πούμε και τις καλημέρες σας που δεν έχω πει καμία, δεν έχω ανταποδώσει καμία καλημέρα, δεν έχουμε δει τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει. Την ίδια ώρα, Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμύωτες οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο νότιο-δυτικά της Γάβδου. Παρά το τεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακόμα και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Earth News Radio 105,8.

Είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ματινοκρατείτε το στούντιο. Και πάλι, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκυρή στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους εσάς. Καθυστέρησα και δεν ανταπέδωσα. Καλημέρα στο Νικόλα. Καλημέρα έρχεται από την Κρήτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη της Λακωνίας. Πανηγύρι μου λέει στους Αγίους Αποστόλους. Τι ωραίο που είναι αυτό το ελληνικό καλοκαίρι τώρα, ειδικά μετά από αυτή την εποχή και στις αρχές του Αυγούστου. Όλη η περιφέρεια, όλα τα χωριά μας είναι ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα. Καλημέρα στον Τίνο, στην Αύπακτο. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στη Θοδώρα. Καλώς την και την Νικολέτα από την Ξύνωση γράφει. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Και βέβαια από το Ξύνωση, άμα ζεις στην Καβάλα, από το Ξύνωση είναι, από ό,τι και αν έχεις ζήσει νωρίτερα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Βαγγέλη στο δρόμο, λέει, για την Αγχίαλο. Προφανώς πήγαινετε και εδώ.

Και μια πολύ πολύ ωραία καλημέρα από τη Λία, από το Λαγονίσι. Αυτά τα ωραία έχει το ραδιόφωνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να κινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Το καταφέρνουμε μέσω Viber. Αυτός είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική ακούτε, και βεβαίως πολλές φωτογραφίες που μας αρέσουν και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, να σας πω ότι ο μήνας σήμερα έχει 12, διανύουμε τη 12η ημέρα του Ιουλίου, λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, σας έλεγαν και νωρίτερα για τις ατέλειωτες σουρές που υπάρχουν εκεί πάνω στην Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, λέμε χρόνια πολλά όμως και στην Βερινίκη. Το υπέροχο αυτό όνομα, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πρωτίστως θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το σπίτι μας από το earthnews.gr. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι έχουμε νέα κλιμάκωση. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων έτσι και αλλιώς πριν από λίγο, ότι έχουμε νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με πύραυλο πλοίο, με μεταφορικό πλοίο με υποκυπριακή σημαία. Αμέσως μετά ήρθαν αμερικανικά πλήγματα και όλα αυτά, ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Σένκομ. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την επίθεση σε κυπριακό φορτηγό πλοίο. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά επιθέσεων. Αυτό έχει συμβεί στις περί τις 2 και 4 το ξημέρωμα. Νέα σειρά στόχων λοιπόν κατά του Ιράν μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο φέρει κυπριακή σημαία. Όλα αυτά έγιναν ως απάντηση στην επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Σε σωσίβιες λέμβους το πλήρωμα του κυπριακού πλοίου που δέχθηκε η Ιρανική επίθεση. Αγνοείται, όπως σας είπαμε, ένα μέλος του πληρώματος. Στο άλλο, δυστυχώς την άλλη εξέλιξη, την συζητούσαμε, μας την γνωστοποίησε ο αστυνομικός μας συντάκτης πριν από λίγο, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Είναι νεκρός πλέον ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Δυστυχώς, ενώ οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία τους πήραν το δρόμο για την φυλακή. Σε άλλο θέμα, εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες και το μοιραίο λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν λέει, το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα. Συναγερμό στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήχησαν σιρήνες. Εκρυθμή η κατάσταση στο Περσικό, αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο του Ορμούζ, πύραυλος κρούς κατά πλοίου, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Τραγωδία στις Αυστριακές Άλπες, νεκρή 28χρονη Γερμανίδα σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ο Μπέλιγχαμ έστειλε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η Αγγλία λοιπόν στον έναν ημιτελικό.
Μαρφίν, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων. Οριοθετημένη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, υποέλεγχο η φωτιά στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Και χθες έγινε αυτό, χθες το βράδυ, το όπως έχει καταγραφεί εδώ, φωτιά ξέσπασε σε τουαλέτα του Θριάσιου νοσοκομείου, έσβησε μετά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτά έλειπαν. Θυμάστε τι έγινε στο Σισμανόγλιο πριν λίγες μέρες. Νότια Κορέα, έκτακτη προειδοποίηση για ισχυρό κύμα καύσωνα. Καναδάς, 2 νεκροί και 5 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Τορόντο. Συρία, 2 παιδιά νεκρά μετά από σύγκρουση ferry boat με γέφυρα στον Εφράτη.

0: φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Το Ιράν έριξε πυρά κατά πλοίου και έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, απαντούν με βομβαρδισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν πληρώνει τώρα το τίμημα των κακών επιλογών που έκανε, λέει ο Χέτσεθ. Συμφωνία Ομάν-Ιράν για συνέχιση τεχνικών συζητήσεων για τα στενά του Ορμούζ. Και η Ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε μαύρη λίστα με φωτογραφίες ξένων ηγετών στο στόχαστρο Τραμπ και Νετανιάχου. Πέθανε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Αργεντινή Ελβετία 1-1, στην παράταση κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σε άλλο θέμα εδώ από το πρώτο θέμα.gr, τουρκικά Σύρια λέει, από τα σύνορα της αγάπης των Σουλεϊμάν και τον Εζέλ στα αζήτητα, γιατί το τηλεοπτικό κοινό τους γυρίζει την πλάτη. Δεν αγοράζουμε πλέον τουρκικά Σύρια, καλά κάνουμε. Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη. Εδώ βίντεο η Άννα Βύση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου. ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα αποφάσισαν η Κεντρική Επιτροπή των Τριστελίτσες Zoom. Ήταν συνδεδεμένη διαδικτυακά, γι' αυτό λέει, στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Η διαδρομή που ακολούθησε σε άλλο θέμα η Ελλάς για να φτάσει στους τρεις της Μαρφίν, τα ευρήματα που αξιοποιήθηκαν και ο αλγόριθμος που έδωσε απαντήσεις. Συνεχίζει για την Κούπα η Αγγλία στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου του Μπέλιγχαμ, 2-1 την Νορβηγία στην παράταση. Και Τραμπ κατά πάντων επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal και Fake News, κατηγορεί τους δημοκρατικούς για τρεις τελίτσες κομμουνιστική στροφή. Τρομοκρατική οργάνωση βλέπει ο εισαγγελέας πίσω από τα καζάκια που σκότωσαν τη Βαγιανέστορα, πώς έδρασαν οι συλληφθέντες. Καταζητούμενος για ναρκωτικά φέρεται να πλαστογράφησε τους τίτλους για το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία, λέει ότι του ανήκει η γη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία πράγματα. Μεγαλεπίβελο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιόμετρων προκειμένου να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στο ΑΕΦ-μερίδα. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς της Μαρφίν, πώς έφτασαν στην σύλληψή τους? Τρίτος γύρος αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν μετά το κλείσιμο των στενών και την επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Κύπρου. Νορβηγία-Αγγλία 1-2 στην παράταση, ο Μπέλιγχαμ βρυχήθηκε και τα τρία λιοντάρια προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κατέληξε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προφυλακίστηκαν οι δύο ένστολοι. Και μαζέστη στην Κυριακή θα δείξει 38 ο υδράργυρος, οι περιοχές. Σε λίγο θα μας τα πει η Όλγα η Παπαυγούλη, αλλά πόσα τουλάχιστον θυμάμαι από αυτά που μας είπε χθες. Εκεί στην περιοχή των Τρικάλων στη Θεσσαλία θα αγγίξει ενδεχομένως και 39 ο υδράργυρος και σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Από αύριο έρχονται μελτεμάκια, αλλά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως όλα δείχνουν, πάμε για συνθήκες καύσωνα. Σε λίγο θα την έχουμε μαζί μας και θα μας τα πει αναλυτικά.
1: that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is a.
0: Σε άλλο θέμα από το εφημερίδα, οργή στην Ιαπωνία για τη διαδοχή του θρόνου υιοθετούν άνδρες από παλιές αυτοκρατορικές οικογένειες για να επιβιώσει ο αυτοκρατορικός οίκος. Ρε τι κάνουν οι γαλαζοέματοι. Ξαπλώστρες στις διακοπές, οι νέοι κανόνες στα ξενοδοχεία της Ευρώπης βάζουν τέλος στο πρωινό σπριντ για μία θέση.

Είναι μόλις 20 χρονών. Βλέπω εδώ μία κούκλα, στην κυριολεξία μία κούκλα, μία κοπέλα που έχει ταξιδέψει, λέει, σε 185 χώρες του κόσμου. Πώς ήταν η εμπειρία της και ποια χώρα λάτρεψε? Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάτινα, να είσαι 20 και να έχεις ταξιδέψει σε 185 χώρες του κόσμου? Πάμε στο News It. Αργεντινή Ελβετία 1-1 στην παράταση και ο τέταρτος πρώην ημιτελικός. Παίζουν με 10 παίκτες οι Ελβετοί. Αργώς πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Προφυλακιστέοι οι δύο ένστολοι. Μαρφίν. Ακόμη 3 πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τη φωνική επίθεση του 2010, οι διακοπές που πρόδωσαν τους συλληφθέντες. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανού, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τραγικό ναυάγιο στο Βιετνάμ, 15 Ινδοί τουρίστες πνίγηκαν όταν βούλιαξε το σκάβος που επέβαιναν. David και Victoria Beckham έκλεψαν τα φώτα στο Νορβηγία, Αγγλία. Φωτογραφίες εδώ. Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνεται η απόφαση για συμπόρευση με Τσίπρα. Το επόμενο Σάββατο συνεχίζεται η Κεντρική Επιτροπή. Θεσσαλονίκη, ανατροπή στο τροχαίο με θύμα την 15χρονη αθλήτρια. Ο 48χρονος αρνείται ότι οδηγούσε το μοιραίο απορριμματοφόρο. Μάλιστα, και εδώ τα αγόρια αφορά αυτή η είδηση. Κλέλια, λέει, Άνδριο Λάτου, πολύ ωραία κοπέλα είναι αυτή. Οι φωτογραφίες της με τον μπικίνι και ο κατακόρυφος δίπλα στην πισίνα. Πώς φαίνεται, κυρία Ματίνα? Σου αρέσει, εντάξει. Εγκρίνει η κυρία Ματίνα. News 247. Κούρσα για αναβίωση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούς. Αργώς προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο, τι υποστήριξαν? Το ζήτημα είναι, το θέμα είναι ότι κατέληξε και το παιδί όμως. Κόντρα Τραμπ, New York Times, μετά τα δημοσιεύματα για το Air Force One. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Μαρφίν, οι 9 μαρτυρίες και τα βίντεο που οδήγησαν στη συλλήψη στο χρονικό της έρευνας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κενό αέρος. Γαλλία, ο πύργος του Άιφελ, το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα λόγω του καύσωνα. Καθημερινή.gr. Άργος νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί. Υπόθεση Μαρφίν, αγώνας δρόμου για ταυτοποίηση επιπλέον υπόπτων. Επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, δηλώνει αθώα. ΣΥΡΙΖΑ, άρση της στήριξης στην Ελλάδα του Τσίπρα, επιστρέφει ο Πολάκης. Οι προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς. Νέα οδός μέσω παλαιού αγωγού. Υποχρεωτικά και στις μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τρίμηνη μεταβατική περίοδος. Πάμε και στο cnn.gr. Μαρφίν, η φωτογραφία και το email που ξεκλείδωσαν την υπόθεση. Ποιοι είναι οι τρεις ύποπτοι? Εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απειλεί με όλο ενθρό το Ιράν. Εκδίκηση υπόσχετο Χαμενέη. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, δύο λάθη που πρόδωσαν τους δράστες, πως κάμερα έπιασε το πρόσωπό τους. Ντόναλντ Τραμπ, μόλις τελείωσε ένα τέλειο check-up, λέει, αρίστευσα σε όλα.
Δημοσκόπηση Άλκο, οριακά μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Τρίτο, αλλά με πτώση το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Επιτροπή ακύρωσε την απόφαση στήριξης του Τσίπρα και ανακαλεί τη διαγραφή Πολάκη. Πυρκαγιά στην Ισπανία, μάχη για να ανακοπεί προτού προλάβει και φτάσει σε παραλιακές πόλεις. Και σε άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του CNN.gr, πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά χειριστών drones του ελληνικού στρατού. Μεγάλη πυρκαγιά στη Σαρδινία, κλειστό το αεροδρόμιο, πολλά τα μέτωπα. Αυτά λοιπόν από, από τα πρωτοσέλιδα στον ηλεκτρονικό τύπο, στις βασικότερες σελίδες, ιστοσελίδες εδώ. Θα πάρουμε μουσική ανάσα, αμέσως μετά θα έρθουμε στις εφημερίδες μας. Περιμένω και το Διονύση. Πού είναι ο Διονύσης Μποτώνης? Για βρες τον Δέσποινα.

0: Λοιπόν, 6 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στο Δημήτρη και στην Αγία Ευφημία. Στην Αγία Ευφημία Φωκίδος, ωραία η φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Ο Δημήτρης μας λέει πείτε και ευχάριστα νέα να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Ευχαριστούμε. Που να τα βρούμε τα ευχάριστα νέα, αυτό είναι το θέμα. Με τα κιάλια ψάχνουμε για καμιά ευχάριστη είδηση. Να, θα μας φέρει ο Διονύσης Μποτώνης ευχάριστες ειδήσεις. Έχεις, σιγά μην έχεις. Για να πάμε στον Παύλο, για να πάμε στον Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πως ο Παύλος έχει καμιά καλή είδηση. Σιγά μην έχει κι αυτός. Καλημέρα Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας.
0: Καλώς τώρα, εντάξει, μόνο με τον τρόπο που λες καλημέρα φτάνει, εντάξει. Έχουμε γκώσει μωρέ Παύλο, έχουμε γκώσει όλοι μας. Πραγματικά θέλουμε καλές ειδήσεις, αλλά πού να τις βρούμε.
1: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πέσαν όλα μαζεμένα.
0: Έτσι. Λέγαμε καλοκαίρι άντε δεν θα έχει ειδήσεις, όλα μαζεμένα έχουν έρθει, όπως το λες. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσεις, από το βασικό θέμα που έχουμε όλες αυτές τις μέρες και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη εκεί με τις
1: συλλήψεις που είχαμε για τις επιστικές επιθέσεις. Χθες να πούμε το ότι πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο βασικοί δράστες της επιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέσορα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας πολιτεύτης της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδίου της Νέστορα, της Ιερίας Πάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι υποβρακόντια μέτρα ασφαλείας από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν προς το δικαστικό μέγαρο. Η ατρομοκρατική υπηρεσία είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 29χρονος, η 26χρονη αλλά και ο 24χρονος μπήκαν σε τρία διαφορετικά οχήματα, τα οποία μάλιστα είχαν και καλυμμένα πινακίδες κυκλοφορίας. Υπήρξε και η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών που συνόδευαν τα τρία συγκεκριμένα οχήματα, τόσο από ΟΠΚΕ, υπηρεσία της ασφάλειας, αλλά και δικυκλιστές της ομάδας Θείας. Έγινε λοιπόν η μεταφορά του στο δικαστικό μέγαρο λίγο μετά τις 12, λίγο μετά το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Να πούμε το ότι ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος και των ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο θόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περιόπλων. Περιλαμβάνεται και η έκρηξη, περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών. Είναι από κοινού όλες οι κατηγορίες. Ωστόσο είχαμε και μια νέα γραπτή δήλωση από τον δικηγόρο του 24χρονου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες φαίνεται να υποστηρίζει πως παραχώρησε το συγκεκριμένο ακίνητο, το διαμέρισμα δηλαδή, το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέσορα, και το οποίο ανήκει στην οικογένειά του, ένα διαμέρισμα το οποίο είναι ήδη κατασχεμένο από τράπεζα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί βέβαια κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους, ότι παραχώρησαν δηλαδή αυτή τα κλειδιά στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τον 29χρονο και στην 26χρονη, τους οποίους μάλιστα υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει, και από εκεί και πέρα βέβαια σκοπεύει σύμφωνα με την δήλωση του δικηγόρου του να τα πει όλα ενώπιν της ανακρίτριας.
0: Ποιον θα πει είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Και οι τρεις βέβαια πήραν προθεσμία και αναμένεται τώρα να απολογηθούν την Τρίτη, το μεσημέρι της Τρίτης, ανακριτικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για τις άλλες δύο επιστικές επιθέσεις που είχαμε στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
0: Θεωρούν ότι έχουν δράσει άλλα τρία άτομα, Παύλο.
1: Τουλάχιστον άλλα τρία άτομα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Τώρα σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες ειδήσεις να πούμε το ότι εχθές είχαμε πάλι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο περιβολάκι του Δήμου Λακαδά. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα σήμανε το 112 και την απομάκρυνση των κατοίκων και απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή τόσο του Δήμου Λαγκαδά αλλά και τις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, περίπου 1000 κάτοικοι από το Περιβολάκι αλλά και από το Ηράκλειο προς το κλειστό γυμναστήριο του Λαγκαδά. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και σε καλαμιές δίπλα σε αρτευτικό κανάλι, ωστόσο ο καπνός ήταν αυτός ο οποίος έπνιξε αυτά τα δύο χωριά και έτσι χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. 65 πυροσβέστες, 20 με 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και συνδρομή από 4 εναέρια μέσα για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κινήθηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν κινήθηκε δηλαδή η πυρκαγιά προς τους οικισμούς, ούτως ώστε να έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα όσον αφορά σπίτια, δηλαδή τις περιουσίες των κατοίκων.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς εδώ από την Αθήνα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που θα ήθελες να μας πεις.
1: Υπάρχουν διάφορες. Το θέμα είναι να έχουμε τον χρόνο, διότι είχαμε χθες, ύστερα από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των Γιάννη Τσόν, την υπόθεση για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή, την κόρη του ιερέα, η οποία κατέληξε ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, ενώ αθωώθηκε για το πλημέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες τώρα πράξεις συνδέονται αφενός με την υπογραφή της ανήλικης, την οποία φέρεται να πλαστογράφησε εν όψη του χειρουργείου, και αφετέρου με το οπτικό υλικό, δηλαδή βίντεο από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς. Δεν το αναγνωρίσε κανένα ελαφρυντικό. Καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθειρξη και 3 μήνες. Η απόφαση, βέβαια, η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη.
0: Το κοριτσάκι αυτό, για να μας θυμίσεις, Παύλο, είχε πεθάνει στο χειρουργείο ή πέθανε αφού είχε
1: γίνει το χειρουργείο, η τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου.
0: Σε παιδάκι, σε 14χρονο κορίτσι, μωρέ, για το Θεό, μωρέ. Τι να πούμε, τι να πούμε. Μάλιστα, ήρθε η δικαιοσύνη λοιπόν να δώσει την απάντησή της για τον γιατρό. Μάλιστα, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Να, καλά, καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Κύριε Διονύση, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Το παλεύουμε κι εμείς. Το παλεύουμε κι εμείς. ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή έχετε?
2: ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Το ψάχνετε.
2: Αυξομειώνονται οι θέσεις βουλευτικές, έδρες. Δεν είναι κάθε μέρα ο ίδιος αριθμός. Τώρα θα έχουμε άλλη πανηγύρια. Πρέπει να βγει πρόεδρος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπάρχει και πρόεδρος στο κόμμα.
0: Ετοιμάζεται ο Πολάκης.
2: Ναι, μπορεί να ετοιμάζεται.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι κιόλας.
2: Και θα είναι τι θα κάνει και η κυρία Δούρου, τι θα κάνει και ο Σοπάς. Αλλά πέραν, ανεξάρτητα από αυτό, είναι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι από τη βάση ο πρόεδρος βγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα και εν όψη εκλογών με τίποτα. Άρα θα πάνε σε μια άλλη διαδικασία. Που θα δώσει έναν προσωρινό πρόεδρο μέχρι να γίνει η εκλογή από τη βάση, γιατί είναι θέμα καταστατικού.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία, το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά μανά κεντρική επιτροπή. Ναι. Για να δούμε.
2: Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Μπαγκάζια για Ζάκινθο θα έχετε ετοιμάσει, πότε θα φύγετε?
2: 14 Αυγούστου νομίζω.
0: Αργείται ακόμα, κύριε Διονύση. Θα φύγουμε πιο νωρίς από εσάς. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί θα φάμε ξύλο εδώ. Ρίχνουμε έξω το μαγαζί. Λοιπόν, απογευματινή, κύριε Διονύση. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος, κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν οι εκκρεμότητες για περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές στις επικουρικές. Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων. Ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα. Η νέα λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Φάκελος ΝΑΤΟ. Έτσι διαγράφεται το μέλλον της σίδερας ισχύως. Μιλούν στην απογευματινή Έντι Ζεμενίδης, Λεβί και Μπάρμπαρα Λιφ. Αποχωρήσεις. Τα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Ωραίος τίτλος είναι αυτός. Η υπόθεση Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Μουντιάλα, αποκλεισμοί που δεν είναι πια είδηση όσον αφορά τη Βραζιλία, τη Γερμανία. Τελείωσε ο αγώνας.
2: Προηγείται η Αργεντινή 2-1. Στην παράταση.
0: Μάλιστα.
2: Να το, τώρα εδώ.
0: 3-1, 3-1, Διονύση. 3-1.
2: Βλέπω πανηγυρισμούς πάλι.
0: Αργεντίνα.
2: Ναι, 3-1, 3-1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβος Δελιβοριάς, καμία καλή κωμωδία δεν θα ήταν ποτέ καθώς πρέπει. Δεν χαίρεσε, βλέπω, για την Αργεντινή. Δεν όχι, σε βλέπω ένθερμο.
2: Τη σέβομαι, αλλά δεν είμαι Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Ορίστε, εμείς αγαπάμε Αργεντινή. Αγαπάμε Μέση, βασικά.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πείτε.
2: Καλός παίκτης είναι, δεν είναι.
0: Έτσι απλά μας το λες.
2: Αλλά υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο στην τσέπη του. Λοιπόν, αυγή στο στόχαστρο του Predator στελέχη ΕΙΠ Ελλάς. Η αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές. Κομβικές αποφάσεις από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο άλυτος γρίφος και για το τέλος του παιχνιδιού. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη. Πάμε στο βήμα. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Θεατές στο παζάρι. Χώρο ταξικό, χάος και με τον κώδικα. Πλήθος κενών εντοπίζουν οι μηχανικοί υπολοιδομίες, καλούν ιδιώτες για βοήθεια, πείτε μας τι ισχύει. Όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα δύο χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης. Ανώτατες αστυνομικές πηγές, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις.
2: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Τεράστια υπόθεση.
2: Τεράστια υπόθεση και το ηθικό μέρος είναι μεγάλο εδώ. Κάποτε θυμάμαι πριν από κάνα χρόνο ο Μιχάλης Σοχοίδης, δεν θυμάμαι το μέσο το οποίο ήταν, είχε φιλοξενηθεί, είπε πάντως ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει και έρχονται εξελίξεις πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, περίμενα να δέσουν
2: το κατηγορητήριο.
0: Το κατηγορητήριο.
2: Με πρόσωπα.
0: Με πρόσωπα, ναι. Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Φυσικά, να το πούμε και αυτό,
0: ναι.
2: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κάθε ένας που κατηγορείται για κάτι, για α, β, γ πράγματα, είναι αθώος μέχρι να αποδεχθεί το αντίθετο.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα τίποτα, αλλά ένας που πηγαίνει εισαγγελέα, είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να πει αν είναι αθώος ή δεν είναι, αν είναι αθώος ή ένοχος.
0: Έτσι. Λοιπόν, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό. Συγγνώμη.
2: Αλήθεια λες.
0: Λέω αλήθεια, ναι. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε λίγο. Στο τραπέζι το μόνιμο επίδομα Νοεμβρίου των 300 ευρώ να αυξηθεί στα 400 ευρώ ή στα 446,87 και να γίνει η 13η Εθνική Σύνταξη. Εναλλακτική εισήγηση για έξτρα ετήσια αύξηση 1,5 με 2,5 στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Σενάριο για ελάττωση εισφορών κρατήσεων σε κύριες και επικουρικές. Μείωση σε προκαταβολή φόρο και φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Ευνοϊκές αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών. Κούρεμα στη φορολογία ενοικίων. Προς τα 970 με 980 ο κατώτατος μισθός το 2027. Θα βαρύνει το καλάθι της, καλά, δεν βλέπω.
2: Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν και να μην είναι προσωρινά μέτρα τα οποία θα χρειαστεί κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση ή άλλη κυβέρνηση να κόψει ή να περικόψει ή να μειώσει.
0: Ναι, και το ζήτημα είναι να μην όποια αύξηση και αν δίνεται είτε στους συνταξιούχους είτε σε μισθούς αυτό, να μην μας την τρώει ο πληθωρισμός. Εδώ είναι το θέμα. Είναι και το η θέμα. Ακρίβεια. Γιατί το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Έτσι.
2: το κόστος ζωής.
0: Μα βέβαια. Η κυβέρνηση και το παζλ της καθημερινότητας σε άλλο θέμα, από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χειρίας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομής. Δεν το πίστευαν. Να, είπα τώρα για τα καύσιμα, δεν το πίστευαν. Παίζαμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα νωρίτερα. Παιδιά, αλήθεια είναι. Ένα παππού. Για αλήθεια τώρα λέει. Το ετήσιο crash test δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας 2026-2027. Μύθη και αλήθεια στη Σύνοδο Κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα ανατολικά στρατηγεία, η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Και εδώ νέα δεδομένα στην καρδιοχειρουργική, ρομποτικό τριπλό bypass, διάνοιξη θώρακα και στο ιατρικό διαβαλκανικό κέντρο. Ο δόκτωρ Αντώνιος Σπίτσης στον ελεύθερο τύπο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ένα επιπλέον εργαλείο για τον χειρούργο. Λέμε και εμείς ότι κάνουμε δουλειά. Σε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν?
2: Εντάξει, είναι το...
0: Ανοίγουν το στέρνο, ας πούμε, σου αλλάζουν καρδιά.
2: Εντάξει.
0: Δεν συζητάμε για το τι κάνουν και το πώς πρέπει να πληρώνουν.
2: Είναι μικρά θαύματα.
0: Είναι μικρά θαύματα, ναι, έτσι ακριβώς όπως λες. Να, και άλλο θαύμα. Άγιος Παΐσιος και Άγιος Αρσένιος με τον ελεύθερο τύπο. Η βιογραφία και τα θαύματα. Είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα, δεν γίνεται. Λοιπόν.
2: Βοήθειά μας να μας φυλάει.
0: Ναι. Καλά, δεν θέλω να σου πω. Έβλεπε χθες την ΕΡΤΡΙΑ το τι γινόταν από κόσμο. Ουρές για να προσκυνήσουν στη σουρωτή πάνω στον τάφο. Θα συνδεθούμε αργότερα. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη. Στην νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών, απέλπιδα προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας μετά τις θλιβερές εικόνες στην Άγκυρα και την αναζωπήρωση του σκανδάλου των υποκλοπών. Καταφεύγει σε παλαιοκομματικές μεθόδους, καθώς η κοινωνική και η οικονομική καταβύθιση δεν αναστρέφονται. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά. Αποσυντονισμένο το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Αναλυτικοί πίνακες για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ανατριχύλα 1.150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όμως αυτό ο μέσος όρος. Είναι ψηλά, δεν το συζητάμε, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα 1.150 ευρώ για 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη, για το Θεό.
2: Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά.
0: Ζήτημα υπαρκτό, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, όχι 1.150 ευρώ τώρα.
2: Εντάξει. Πολλά παιδιά δεν μπορούν.
0: Αλλά γκαρσονιέρες 550-600, αυτό είναι ο μέσος όρος. Άμα είναι 600 και όσο είναι ο μισθός ενός υπαλλήλου, τι θα φάει, τι θα κάνει το παιδί, πώς θα σπουδάσει.
2: Δεν λέμε να έχει κι άλλο σπουδαστή η οικογένεια. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά εντελώς. Αλλά δεν μπορούν να σπουδάσουν πλέον τα παιδιά μακριά από το σπίτι τους.
0: Όχι, δυστυχώς. Και δεν αρχίζουν πάνε.
2: Και δεν πάνε τα
0: και δεν πάνε και βάζουν σχολές με βάση το αν θα είναι κοντά στο σπίτι τους.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, σύμβουλος για την ασφάλεια ποιον? Η φάρσα καταλήγει σε ηλαροτραγωδία στην την ελληνική διπλωματία. Ο σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, σχετίζεται μέσω του Έλια ΜΕΠ και με την Βρετανική Integrity, που έπαιρνε μέρος στις επιχειρήσεις χειραγώγησης σε ευρωπαϊκές χώρες με χρηματοδότηση του Foreign Office. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κρατά ενώ έχει τέτοιες διασυνδέσεις? Καπνός χωρίς φωτιά με τον Έντιξ στο Ντουμπάι, συναγερμός στην Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ ζητείται εκλογικός σφιγμός στο χάος. Κώστας Κατζαφάδος, νέο Καραϊσκάκη με προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Είμαι και τα γήπεδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια. Πρώτο θέμα. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά? Επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίνη. Φωτογραφίες κλειδί, παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια ταυτότητες στα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της Ελλάς με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αυτή η φωτογραφία εδώ.
0: Αυτό πήγα να πω, ρε
2: Διονύση. Ήταν ανατριχύλα, άστο.
0: Ανατριχύλα είναι
2: μέρες,
0: η Μαρία Καραγιάννη, η οποία μίλησε και εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ. Τι να πεις για τη γυναίκα? Κάθεσε, ακούς το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν περιγράφεται. Η κοπελίτσα εντωμεταξύ τους είχε κεράσει. Νωρίτερα η κοπέλα που ήταν έγκυος τους αποκάλυψε ο συναδέλφος ότι ήταν έγκυος, τους είχε κεράσει. Μια μέρα όμορφη για εκείνους, μοιράστηκε τη χαρά της και μετά δες τι συνέβη.
2: Άστα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Φωτογραφίες εδώ των πρωτοκλασσάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμής τα κοινόχρηστα. Τι αλλάζει με το νέο νόμο Φλωρίδη? Δεν είναι ακόμη νόμος, βρε παιδιά. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και Μανώλης Μητσιάς, το βιβλίο της ζωής μου, από το Γεντικουλέ της Δικτατορίας και το Μίκη μέχρι σήμερα. Μιλά στο Δανίκα. Μανώλης Μητσιάς, τον εκτιμώ πολύ.
2: Είπε ότι θα σταματήσει κιόλας.
0: Και τον αγαπώ πολύ, τον Μανώλη
2: Μητσιά. Της μουσικής, γιατί λέει μεγαλώνουμε και πρέπει να σεβόμαστε το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.
0: Είδες λοιπόν γιατί τον σεβόμαστε.
2: Ναι.
0: Καθημερινή, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35. Πού θα κρυθεί η μάχη του Κογκρέσου, το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Γιώργος Μιλωνάκης, εκβαθέων στην Καθημερινή. Νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. 26 μέρες σε κόμμα. Οι σωτήρες γιατροί και οι νοσηλευτές, η υπερκομματική συμπαράσταση θα τραβήξω κουρτίνα στη χειδαιότητα, λέει. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει. Η πρώτη συνέντευξη νομίζω είναι του Γιώργου Μιλωνάκη, έτσι?
2: Ναι, η πρώτη. Και η πρώτη εμφάνιση ήταν προχτές, πριν 2-3 μέρες, που είχε βγει ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, να πάνε όλα καλά. Κυριακάτικη κόντρα. Ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας, έξαλλη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σόου του αδιευκρίνησης του Υπουργού Υγείας. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις του κατά του Αλέξη, όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, εσύ κλειστά, χειρουργία και μεθ. Από τα νησιά ως την υπηρετική Ελλάδα το σύστημα λειτουργεί στα όρια του. Σε άλλο θέμα επίσης, πως ο Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Βασίλειο διαφθοράς υπόλεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων. Σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Μεγάλος τζόγος στις πολυδομίες. Μεγάλος. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτογραφίες εδώ, τον Πολάκη, Φάμελου, Παπά, της κυρίας Ρένος Δούρου. Σύριαλ, η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα αγγλικά νερά, έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνισο και Αττική. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται, στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, άκου Διονύση. Ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη.
2: Το δημογραφικό
0: πίκρα,
2: είναι
0: τεράστιο
2: θέμα. Η έρευνα είναι το 2050 2 εκατομμύρια λιγότερο η Ελλάδα. Σε αριθμούς. Είναι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια.
0: Δυστυχώς, άμεσο είναι το ζήτημα. Τι συζητάμε?
2: Μα δεν γεννιούνται παιδιά. Δεν κάνει άλλος οικογένεια. Δεν μπορεί. Ένας μεγάλος κίνδυνος όλη αυτή η διαδικασία είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να μην κάνουν παιδιά.
0: Δυστυχώς. Ναι.
2: Όχι, αυτό, τα νούμερα είναι αμήλικτα και θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, στον τύπο της Θεσσαλονίκης, σήμα κινδύνου για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας, μεταφέρουμε την αγωνία των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, λέει η καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ομόφωνο ψήφισμα της κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. ΑΔΕ, παράταση φορολογικών δηλώσεων ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έρευνα ΙΕΛΚΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν 770 πανεπιστημίου.

ΑΔΕ, παράταση φορολογικών δηλώσεων ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έρευνα ΙΕΛΚΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Νομίζω ότι είναι λίγα.

0: περιοχές.
1: Για τα κορίτσια μου, όχι για το κορίτσι μόνο.
0: Α, για όλα τα κορίτσια, ορίστε, σιγά μην άφηνες τις κόρες σου απ' έξω.
1: Κόρες και σύζυγους.
0: Είσαι τυχερός άνθρωπος που έχεις κορίτσια. Λοιπόν, και η ΜΠΑΜ, μια και την έχουμε μπροστά μας και έχει έρθει η εφημερίδα, εισαγγελέας ξυλώνει την Μπουρτζούκου. Δημοσιεύει η αυτούσια η εφημερίδα την εισαγγελική πρόταση φωτιά για τις 3+1 δολοφονίες. Το ΙΠΕ αδειάζει το Δήμο Κροπίας για το ξενοδοχείο Φάντασμα επίσης. Και σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου. Αυτά, κύριε Διονύση, από τις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη είδηση να μας δώσετε που να έρχεται από τη Βουλή. Εσύ εκεί καθυποδρεύεις κυρίως.
1: Τώρα είναι το Σύνταγμα. Mm-hmm. Πρώτη ψηφοφορία τέλος του μήνα. Δεύτερη ψηφοφορία γύρω στις 25 Αυγούστου. Και μετά όλα καλά, πάμε full για ΔΕΘ.
0: Πάμε full για ΔΕΘ.
1: Ναι, θα κλείσει 21 μέρες περίπου η Βουλή. Uh-huh. Γιατί πρέπει να γίνουν και τα μπάνια του λαού.
0: Ναι. Μετά τη ΔΕΘ τι βλέπεις?
1: Μετά τη ΔΕΘ κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
0: Έτσι, όλοι στο περίμενε είναι πάντως.
1: Μπορεί,
0: είναι ένα σενάριο. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, όποτε ρωτάτε λέει πάντα όχι. Θα πάει στο τέλος λέει του κανονικά.
1: Μιλάει, δεν έχει αλλάξει εδώ και μήνες, είναι αλήθεια αυτό. Και λέει το ίδιο πράγμα, δηλαδή από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο θυμάμαι. Λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, συγκεκριμένα λίγο πριν κλείσει τετραετία. Ουσιαστικά δεν έχει κανένα πρόβλημα το χρονοδιάγραμμα αυτό. Εκεί την άνοιξη του 27.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Διονύση, ελεύθερος υπηρεσίας εσείς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τελειώνετε εδώ. Τέλος. Την πρωινή σας εργασία. Τέλος. Μάλιστα. Αργότερα θα δούμε, λέει. Λοιπόν, εμείς δεν τελειώνει εδώ. Εμείς θα πάρουμε μουσική ανάσα μαζί σας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Γεια σας. Και κυρίως που θα πεις.
1: Στη Ζάκηθα.
0: Έμανε.
1: Είναι και φούλα από κόσμο.
0: Είναι. Έχει κόσμο το νησί.
1: Πολύ κόσμο, ναι.
0: Μακάρι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση χθες βράδυ στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες.

0: Μένα ζημιές που υπέστη στο μηχανοστάσιο, το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο, ενώ υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για έναν αγνοούμενο. Οι φρουροί της Επανάστασης νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνόησε επανειλημμένες εντολές να ακολουθήσει εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παραλία της χώρας και στο νικησί Κέσμ, στο Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Στο μεταξύ, τα ξημερώματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Οι νέες εξελίξεις δυναμητίζουν τις προσπάθειες συνέχεια των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας. Ο καιρός. Έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
3: Καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει.
3: Σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία, μόνο για καλοκαίρια θα μιλάμε. Τι λέει το τραγούδι, επίτηδες μας, το αντιπερασπισμό μας κάνει η κυρία Ματίνα. Καλημέρα κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Καλημέρα, εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο κλίμα των ημερών.
0: Αυτοπροσώπως κοντά μου η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετρολόγος μας, μετρολόγος της ΕΡΤ. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ.
0: Σου τα ξαναλέμε γιατί πλέον σε έχουμε από κοντά.
1: Από κοντά, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γλυκάθη όλο το σύμπαν χθες εδώ στην ΕΡΤ από την κυρία Παπαυγούλη. Έτσι πρέπει να γιορτάζουμε πραγματικά τις γιορτές μας. Έτσι πρέπει, κυρία Παπαυγούλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο ΕΡΤ News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ματινοκρατείτε το στούντιο Όλγα. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 12 του Ιουλίου, κατά μεσής του Θέρους που λέμε. Θυμάμαι ότι είπες ότι σε κάποιες περιοχές θα πιάσει και 39 σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά για να τα λέμε και αυτά. Για όσους ξύπνησαν τώρα, χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία. Τιμάται ο Άγιος Παΐσιος σήμερα από την εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στην Βερινίκη, τι ωραίο όνομα που είναι και αυτό. Και χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον καιρό, τι κάνουμε και πώς βαδίζουμε, κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Γενικά σήμερα αυτοί που γιορτάζουν και όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να πάνε στις θάλασσες, γιατί σήμερα θα είναι μια θερμή ημέρα, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, αφού όπως είπες και εσύ θα δούμε και κανένα 39. Τι συμβαίνει τώρα στα ανατολικά, δηλαδή σε πεδιάδες Θεσσαλίας, σε πεδιάδες Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε παιδινά τμήματα, ο υδράργυρος σήμερα θα αγγίξει 37 με 38, ίσως εκεί προς τα Τρίκαλα, ας πούμε, θα φτάσει και κανένα 39. Αλλά μέχρι εκεί, στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου και φυσικά εκεί που δρά το Μελιτέμι μας, δηλαδή προς το Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, φυσικά και στην Κρήτη.
0: Άντε και είσαι στα Τρίκαλα και πιάνει 39.
1: Πώς θα αντιμετωπίζεις?
0: Πώς θα αντιμετωπίζεις? Φεύγεις σφαίρα και πας στα ορεινά των Τρικάλων.
1: Ισχύει.
0: Μια ομορφιά.
1: Το ξέρω, από την Καρδίτσα είμαι.
0: Έμα. Είδες πόσο εύκολα είναι τα πράγματα όταν ζεις σε τέτοιες περιοχές. Λοιπόν, για πες μας για τις.
1: Ναι, και όπως είπα, στα νησιά εκεί θα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημερινή μέρα θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Να πούμε όμως ότι σήμερα θα έχουμε και μπόρες. Θα έχουμε μπόρες στα ορεινά τμήματα, κατά μήκος εκεί στην οροσειρά της Πίνδου και από το απόγευμα, μεσημεράκι απόγευμα, μια μικροδιαταραχή θα φέρει περισσότερες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Δηλαδή σε τμήματα της Μακεδονίας, σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές, θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα τώρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο ημερών θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ρίξουν ναι μεν λίγο τη θερμοκρασία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 3 και στο νομό Αττικής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών βέβαια σήμερα.
0: Όλγα, 47 είχαμε χθες, 24 ώρες, χωρίς να υπάρχει.
1: Χωρίς να υπάρχει μεγάλος. Λογικό πεδίο.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες.
0: Ο Θεός βοηθός.
1: Ναι, σήμερα θα είναι πιο ξηρή ατμόσφαιρα. Γι' αυτό είναι στο κίτρινο, γιατί έχουμε περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι λόγω των ενισχυμένων όντων βοριάδων. Φανταστείτε ότι την Τρίτη μπορεί να φτάσουμε τοπικά ακόμα και 8 μποφόρ, βέβαια στο Αιγαίο. Και ιδιαίτερα στο νότιο κρητικό πέλαγος. Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη αυτές τις μέρες κινδυνεύει πιο πολύ από κάθε περιοχή, γιατί στα νοτιότερα τμήματα πραγματικά θα πιάνει και επίπεδα θύελλας. Δηλαδή θα είναι κοντά στα 8 μποφόρ.
0: Επομένως, προσοχή. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μπαίνουν πυρκαγιές, ειδικά από αμέλεια. Γενικότερα όλες οι πυρκαγιές, αλλά πραγματικά βλέπουμε πόσο επικίνδυνες διαστάσεις μπορεί να πάρει μια πυρκαγιά, ακόμα και χωρίς ανέμους. Γιατί δημιουργεί το δικό της καιρό. Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη θα αρχίσει πάλι η άνοδος της θερμοκρασίας, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη καταλαβαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών βοριάδων θα πέσει λίγο. Δηλαδή, θα βλέπουμε κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Τώρα την Τετάρτη πάλι θα είναι μια μέρα σαν τη σημερινή. Δηλαδή, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είμαστε κοντά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμα και 39. Μέχρι το τέλος της αυτής της εβδομάδας θεωρώ ότι έχουμε γλιτώσει τον καύσωνα. Τώρα από εκεί πέρα θα το δούμε, γιατί είναι λίγο πολύ, τα στοιχεία δεν συμφωνούν και πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν φοβερές αποκλίσεις. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο ισχυρός αντικυκλώνας διατηρεί τον πυρήνα των πολύ θερμών αερίων μαζών εκεί, στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Δηλαδή, πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα θα βιώσει και η Ιταλία. Εμείς θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως σίγουρα θα έχουμε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι, εκεί φαίνεται και πιο θερμές οι συνθήκες φαίνονται. Όμως και τώρα, δηλαδή το 39 δεν είναι μικρή θερμοκρασία. Είναι λίγο πιο. Αλλά είναι τοπικά, είναι σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι θερμοκρασίες. Και έτσι θα είναι κάποιες μέρες. Δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται ιδιαίτερα θερμές αυτές οι μέρες με τέτοιες θερμοκρασίες. Και γενικότερα έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα κατακλείσουν την Ιταλία έρθουν και στον ελλαδικό χώρο. Και θα δούμε πώς θα έρθουν, αν θα τον επηρεάσουν όλο τη διάρκεια, την ένταση. Γενικότερα θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο αναλυτικά εδώ στην Earth News.
0: Μάλιστα. Θα δουλεύεις?
1: Φυσικά. Μέχρι 18 Ιουλίου.
0: Έτσι. Θα είσαι κοντά μας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα τα λέμε. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη.

0: Η κυρία Ματίνα έχει κέφια και ραπάρι. Εδώ οι ακροατές λένε θέλουμε ελληνικά τραγούδια. Η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση μέσα. Δεν ξέρω, δικό τους θέμα είναι. Κυρία Κανελοπούλου ξέρει. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το θέμα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Καλά, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε αυτό για να κάνω εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανατριχύλα λέει 1150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών στο Παγκράκτη. Εκρηκτική άνοδος έως 75% στα μισθώματα. Τεράστιο θέμα, το θέμα της φοιτητικής στέγης. Το συζητάμε πάντα τέτοια εποχή. Είναι πονοκέφαλος για τους γονείς. Το λέγαμε και με τον Διονύση τον Ποτώνη εδώ νωρίτερα. Αναγκάζονται τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς και αλλάζουν την προτίμησή τους για κάποια σχολή προκειμένου να είναι κοντά στο σπίτι τους, γιατί δεν βγαίνουν οι γονείς να πληρώνουν σπίτια σε άλλες πόλεις από τον τόπο κατοικίας. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα. Κύριε Μπάκα, είστε εκεί?
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Άμα σας λέω εγώ, η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση σήμερα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακριβώς είναι η εικόνα. Θα σας αναφέρω ότι από 2017 έως το 2025...
0: Τώρα αυτό το παράδειγμα που λέει η εφημερίδα, 1150 ευρώ για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών, εντάξει, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Βγαίνεις από τα ρούχα σου. Αλλά ούτε τα 600 για 25 τετραγωνικά και 30 τετραγωνικά που είναι στις περιοχές του κέντρου είναι λογική τιμή. Κι όμως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 2017 στο 2025 καταγράφουμε μια αύξηση του τιμών ενοικίας που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Και το 2026 καταγράφουμε μια νέα μεσοσταθμική αύξηση περίπου από 5 έως και 7% ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι έως 35-40 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως ακίνητα, πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σώμα των οικοσκευών. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει ότι το μισοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 550 ευρώ με 600-650 ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου και ένα ακίνητο αυτό ανακαινισμένο, επιπλωμένο και βοσίου των οικοσκευών. Παράλληλα...
0: Εκτοξεύεται έτσι το κόστος των σπουδών γενικότερα. Δηλαδή, αν δίνει ένας γονέας, μια οικογένεια 600 ευρώ για, μόνο για το σπίτι του παιδιού, σημαίνει ότι δεν του φτάνει το χιλιάρικο και ενδεχομένως να θέλει και παραπάνω για να μπορεί να σπουδάσει, να φάει, να κινηθεί το παιδί σε κάποια, στην πόλη που θα σπουδάζει τέλος πάντων. Και εκτός όλων των άλλων δεν υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι έτσι.
1: Μεσοσταθμικά το κόστος αυτή τη στιγμή που πληρώνουν οι γονείς για έναν φοιτητή ο οποίος επιλέγει μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας και ιδιαίτερα σε περιοχές με και δυναμική και σε μεγάλες κέντρα όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα δει ότι είναι περίπου από 900 έως και 1100 ευρώ. Το θέμα εδώ να ξέρετε είναι το εξής, ότι ο γονέας αυτά τα χρήματα, δηλαδή το κόστος της μίσθωσης του σπιτιού, τα κοινόχρηστα, την πληρωμή των λογαριασμών, της ΔΕΗ, όλα αυτά που συζητάμε, που έχει ένα σπίτι ως πάγια, τα πληρώνει διατραπεζικά. Δηλαδή ξέρετε πολύ καλά ότι άλλαξε πλέον η νομοθεσία και δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώνει κάποιο στο χέρι το ενίκιο. Επομένως, πλέον ο γονέας που πληρώνει αυτό το κοστολόγιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι το καταβάλει. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μια οικογένεια που καταβάλει 900 και 1100 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή, αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα? Δηλαδή, φανταστείτε φυσικά να υπάρχει μια οικογένεια που έχει δύο παιδάκια. Το ένα παιδί να σπουδάζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και το άλλο παιδί να σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί ενδεχομένως να εισπράττει και το φοιτητικό επίδομα, το οποίο φοιτητικό επίδομα έχει κάποια κριτήρια εισοδηματικά. Ας υποθέσουμε ότι η οικογένεια εντάσσεται σε αυτά τα κριτήρια εισοδηματικά και το παιδί παίρνει αυτό το φοιτητικό επίδομα. Να πούμε παράλληλα ότι αυτό το παιδί και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ότι μπορεί να συγκατοικεί κιόλας με έναν άλλον άνθρωπο και να παίρνει και το επίδομα συγκατοίκηση, σας λέγω.
0: Αυτό με τη συγκατοίκηση αυτή που λέτε, κύριε Μπάκα, είναι ένα θέμα. Ας πούμε στις άλλες χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες, ήθιστε οι φοιτητές όλοι να συγκατοικούν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Ενδεχομένως να ήταν μία λύση αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
0: Δεν είναι, λέτε. Για πέστε
1: όχι,
0: μου.
1: Να πω κάτι, ακούστε.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε φορά πάμε και παίρνουμε ένα παράδειγμα από το εξωτερικό, το οποίο είναι το κακό παράδειγμα. Δεν παίρνουμε παράδειγμα που είναι το καλό παράδειγμα. Θα σας εξηγήσω τον λόγο που το λέω. Λοιπόν, οι φοιτητές πάντα συγκατοικούσαν και πάντα συγκατοικούν. Και την δεκαετία του 80 και του 90 και σήμερα ισχύει αυτό. Συγκατοικούν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές όμως, οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Παιδιά τα οποία είναι από μια περιοχή, ήταν συμμαθητές, γνωρίζουν τις οικογένειες και μπορεί να συγκατοικήσουν επειδή πέρασαν στην ίδια πόλη. Συγκατοικούν και τα παιδιά, οι φοιτητές, σε μεγαλύτερα έτη, τα οποία είναι συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο, γνωριστήκαν και αποφάσισαν να μείνουν μαζί για να μπορέσουν να μειώσουν τα έξοδά τους. Δεν είναι αυτός ο κανόνας όμως. Και γιατί αυτή τη στιγμή προωθούμε μια κατάσταση για να πάνε να συγκατοικούν άνθρωποι μεταξύ τους που είναι ξένοι. Ποιο γονέα θέλει το παιδάκι 18 χρονών να συγκατοικήσει με ένα 40χρονο.
0: Μου μιλάτε ως Έλληνας.
1: Μιλάω,
0: μου μιλάτε ως Έλληνας και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
1: Γιατί, με,
0: κύριε Μπακά, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Στην Αγγλία, ναι, βεβαίως. Εγώ είχα φίλους, έχω φίλους που πήγαν, σπούδασαν στην Αγγλία και έμειναν σε σπίτι που ο ένας δεν γνώρισε τον άλλον. Είχαν κοινή κουζίνα, κοινό μπάνιο. Ο καθένας είχε το δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει.
1: Υπάρχουν δύο παραδείγματα όμως αυτό. Πρώτον, η Αγγλία διαθέτει το 20% των φοιτητών ως δυναμική στις φοιτητικές εστίες. Άρα η Αγγλία έχει μια έντονη δυναμική στον κλάδο των φοιτητικών εστίων. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 12 με 18%. Στην Ελλάδα είναι 2,6%. Mm-hmm. Επομένως, όταν εμείς αυτή τη στιγμή για 361.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας, δηλαδή αυτοί που αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να μπορέσουν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο τους. Την ίδια στιγμή εμείς έχουμε 9.200 φοιτητικές εστίες. Επομένως, ας φτιάξουμε εμείς φοιτητικές εστίες αρχικά, να φτάναμε και εμείς στο μέσο της Ευρώπης και μετά, εάν δεν βρίσκαμε αυτή τη λύση, δεν έπιανε, θα πηγαίναμε στη συγκατοίκηση. Εμείς περνάμε από το πρόβλημα κατευθείαν σε μια λύση, η οποία δεν είναι η λύση πραγματική, δεν είναι η λύση που να κάνει μια πολιτεία. Η πολιτεία δεν μπορεί να σου λέει επειδή έχω στεγαστικό πρόβλημα και δεν έχω φοιτητικές εστίες, θα συγκατοικείτε όλοι μαζί. Δεν είναι αυτό απάντηση. Παράλληλα όμως στην Αγγλία, όταν κάποιοι άνθρωποι συγκατοικούν μεταξύ τους και βλέπουμε αφήσει εμείς σε ένα σπίτι να υπάρχουν τρία διαφορετικά δωμάτια, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό με τον κάθε έναν άνθρωπο στο δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν θα φύγει ο Κωστάκης από το δωμάτιο, επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να μείνει σε αυτό το σπίτι, οι άλλοι που μένουν πίσω δεν τη βάζουν ποσό του Κωστάκη. Αντιθέτως στην Ελλάδα, όταν αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, το κάνει για το σύνολο της επιφάνειας του σπιτιού σε δύο ονόματα ή τρία ονόματα. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αν κάποιος από τους συγκατοίκους αποφασίσει να φύγει, οι άλλοι που μένουν πίσω επιβαρύνονται με το ενίκιο του συγκατοίκου που έφυγε. Επομένως, ούτε οι ιδιοκτήτες είναι στην κουλτούρα τους να κάνουν τρία διαφορετικά μισθωτήρια για το ίδιο σπίτι, δωμάτιο, δωμάτιο, δωμάτιο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές αυτός που μπορεί να φύγει, τι συμβαίνει αυτό στη ζωή της αλλιώς, οι άλλοι που μένουν πίσω πρέπει να επιβαρυνθούν ένα κοστολόγιο που ουσιαστικά ήθελαν να αποφύγουν. Αντιθέτως, μπορούν να βρεθούν αυτή τη στιγμή οι υπόχρεοι να το καταβάλουν. Παράλληλα όμως να αναφέρουμε και το εξής, ότι έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή της Eurostat που αναφέρουν ότι το 85% των νέων μας ηλικίες 17-25 ετών, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο πανεπιστήμιο, επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκει τη κατοικία εκεί η οικογενειακή. Και αυτό είναι λογικό, γιατί επίσης βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Αθήνα έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, η Θεσσαλονίκη το ίδιο, έχει και πολύ κόσμο και τα Χανιά και η Καλαμάτα. Το πρόβλημα το υπάρχει κυρίως στις περιοχές της περιφέρειας. που δεν υπάρχει πανεπιστήμιο και είναι μονόδρομο. Δηλαδή, το παιδί που μένει στο Αίγιο, που μένει στην Αφιλοχία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, σε άλλες μικρότερες πόλεις περιφέρειας, δεν έχει την επιλογή μια σχολή που είναι στην περιοχή πόλη του. Επομένως, είναι μονόδρομο το να δούμε αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει τα 500-600 ευρώ το μήνα για το ενίκιο και τα 400 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης του φοιτητή. Επομένως, επειδή έχουμε αυτή την εικόνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία τουλάχιστον 10-12 χρόνια, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ως έξοδο το ενίκιο του φοιτητή. Δεν είναι κάτι που η οικογένεια αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν το πληρώνει. Το πληρώνει. Οι λογαριασμοί μας, τα έσοδά μας είναι έσοδα.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και ενδεχομένως πρέπει να το σκεφτούν αυτό στο Υπουργείο των Οικονομικών. Μάλιστα, έτσι έχει η κατάσταση.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρετε για ποιο λόγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α το ψάξει κάποιο λίγο που μα ακούει κιόλα, που λέει ότι το κόστο στέγαση, ιδίω στου φοιτητέ, είναι άμεση συναρτώμενο με την επιλογή τη σχολή κατά βάση. Κατά δεύτερον, με την διαβίωση του φοιτητή. Και κατά τρίτον, εάν αυτή τη στιγμή πραγματικά το παιδί αυτό καταφέρει να ολοκληρώσει τι σπουδέ του. Διότι οι νέοι άνθρωποι πλέον, όπω και στο παρελθόν γινόταν αυτό, αλλά και πλέον πάρα πολύ έντονα, εργάζονται αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, για να μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά του στα κοστολόγια. Και τη φετινή χρονιά βλέπουν πολύ πιο έντονα, επειδή αυτό το στεγαστικό το συζητάμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Και να μην το συζητάγαμε, όπως το ζει και το ξέρει, βλέπουν τις οικογένειες να μαζεύονται και να κάνουν το μηχανογραφικό μαζί. Δηλαδή, πάντα γινόταν το μηχανογραφικό με την οικογένεια και όλοι συζητάγανε μαζί στο σπίτι το τι θέλει το παιδί που θέλει να περάσει. Πλέον όμως, εκτός από τη σχολή, ψάχνουν και τις πόλεις. Βλέπουν και τα ενίκια. Βέβαια. Και σου λέει, καλή σχολή στα Χανιά. Αλλά ξέρεις κάτι, τον Οκτώβριο.
0: Προσδιορίζει το κόστος την επιλογή της σχολής.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Κύριε Μπακά, έβλεπα τώρα, σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με τη φοιτητική στέγη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δείγμα του τι συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό που θα σας πω, λέει η Ελλάδα από πρωταθλήτρια της ιδιοκατοίκησης στην 18η θέση πλέον της Ευρώπης.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ξεφορτώθηκαν ακόμα και αυτοί που είχαν αγοράσει σπίτια και που προφανώς ήταν με τραπεζικό δανεισμό. Ξεφορτώθηκαν τα δάνεια και πλέον είναι πολλοί ο κόσμος που αναγκάστηκε να μείνει σε ενίκιο.
1: Λοιπόν, να σας πω τι αναφέρει, τι έχει συμβεί. Η Ελλάδα το 2005, αν δεν κάνω λάθος, είχε 85% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Την τελευταία περίπου πενταετία, από το 19 μέχρι το 25, εξαετία, έχει χάσει ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης κατά 5,4-5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαστε πλέον, αν δεν κάνω λάθος, 69,4%. Αυτή η μείωση των 5,4-5,8 ποσοστιαίων μονάδων είναι περίπου σε απόλυτα νούμερα, περίπου σε 140.000 με 150.000 κατοικίες, πρώτη κατοικία. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί λόγοι. Ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να σκεφτεί ποιος λόγος είναι πιο σημαντικός ή σε μεγαλύτερο ποσοστό. Πρώτος λόγος είναι ότι αυξήθηκε η αξία της εκείνης περιουσίας. Ενδεχομένως κάποιος να έρθει να πουλήσει το σπίτι του. Ευκαιρία ήταν, σου λένε, και οι ξένοι αγοράζουν και ακριβά. Μια χαρά είναι, το πούλησε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είχαν χρέη. Είχαν δάνεια, δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα και αποφάσισαν αντί να χάσουν τον πληστηριασμό, να μπορέσουν να το πουλήσουν, να πληρώσουν τα χρέη και να στραφούν στο ενίκιο.
0: Άλλη πλειονότητα είναι αυτή που περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω
1: εγώ. Η περίπτωση είναι ότι χάσαν το σπίτι στον πληστηριασμό. Δεν κατάφεραν να το σώσουν. Επομένως, ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο συζητάμε συνεχώς το στεγαστικό, τη στεγαστική κρίση, και η πρώτη κουβέντα είναι ότι ξέρετε κάτι, η Ελλάδα, ξέρετε, έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Δεν έχει πια η Ελλάδα ποσοστό ιδιοκατοίκηση πολύ υψηλό και κάθε χρόνο θα μειώνονται. Και ο λόγος θα μειώνονται είναι ο εξής. Ότι όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες δεν στρέφονται στην αγορά κατοικίας διότι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, είτε δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος να τεθούν δανεισμό, γιατί έχουν αλλάξει τα κριτήρια, είτε ήδη νιώθουν ανασφάλεια και εργασιακή ανασφάλεια. Εδώ το σημαντικό στοιχείο, υπήρχε μια έκθεση στην Τραπέζη της Ελλάδος που ανέφερε το εξής. Λένε για ποιο λόγο είναι έτοιμοι να αγοράσουν σπίτι. Ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο σκληρά πολλές φορές. Ο τρίτος λόγος είναι ανασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να δεσμευτώ 30 χρόνια όπως είχα εμένα ο πατέρας μου, που ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα δουλεύει. ο νέος πλέον νιώθει ότι κάτι μπορεί να γίνει και να μην εργάζεται. Και σου λέει: δεν μπορώ να δεσμευτώ 30 χρόνια και να έχω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, θα μου πάρω το σπίτι. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν νιώθουν πολίτες της χώρας μας μόνο. Νιώθουν πολίτες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είδαμε αυτή τη μεγάλη μετακίνηση των νέων τα προηγούμενα έτη λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει ένα ποσοστό νέων που επιστρέφουν πλέον στην Ελλάδα. Αυτοί οι νέοι πλέον που είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, που ξεκινούν να εργάζονται, δεν ξέρουν πού θα ξημερωθούν. Δηλαδή, αν θα τελικά ζήσουν στην Ελλάδα, θα πάω στη Γερμανία, θα πάω στην Αμερική. Δηλαδή, σου λέω ότι εγώ, να πάω στη στιγμή μαζί με τα πράγματά μου, πάω την παρέτησα μου και έφυγα. Πάω να ζητήσω την τύχη μου αλλού. Τα προηγούμενα έτη, τις προηγούμενες δεκαετίες μάλλον, ό,τι και να συνέβαινε στην χώρα μας, οι άνθρωποι δεν μετακόμισαν τόσο πολύ εύκολα. Υπήρχε το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης του 60 και του 70. Αλλά το 90, από το 85, 90 και μετά, και αυτό σταμάτησε. Τώρα,

0: ο νέος το έχει στο μυαλό του, το έχει ως μια επιλογή. Κάποτε δεν ήταν εύκολη επιλογή στο μυαλό μας. Δηλαδή στην δική μου τη δεκαετία, στο σούμε, πήγαμε το 1980, δεν είχαμε στο μυαλό ότι θα φύγουμε, ας πούμε. Δεν ήταν τόσο πολύ εύκολο στο μυαλό. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από το εξωτερικό, για την εγχώρια κτηματαγορά, έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, και αυτό είναι σημαντικό. Κανείς δεν λέει σε κανένα επενδυτή, όχι, μην έρθεις. Κανένα χώρα δεν μπορεί να πει, δεν θέλω επενδύσεις στη χώρα μου, δεν θέλω οικονομική δυναμικότητα στη χώρα μου. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί Έλληνες δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Όταν αυτή τη στιγμή το μέσο όρο για μια αγορά σπιτιού νεόδημη του πενταετίας δηλαδή είναι τα 100-400 και θέσει αυτή τη στιγμή το 20% η διακεφάλαια, δηλαδή 80.000. Ποιος μπορεί να έχει 80.000 ευρώ στην άκρη πραγματικά και να μπορέσει αυτή τη στιγμή να πληρώνει μια δόση δανείου 310.000 ευρώ. Μια δόση δανείου 310.000 ευρώ σημαίνει περίπου 1.500 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή είδε μια έρευνα προχθές από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και έλεγε ότι το 71% των συμπολιτών μας έχει ως 1.000 ευρώ στον λογαριασμό του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα όπως την περιγράφεται.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια διόρθωση γενικότερα στο άμεσο μέλλον, αλλά μην θεωρούμε ότι το στεγαστικό θα λυθεί. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία και ένα βασικό θέμα στις δημοσκοπήσεις που εγώ το περίμενα έτσι με αγωνία ότι θα μπει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ συζητάγαμε πάντα από το θέμα η ακρίβεια και ήταν γενικευμένο δηλαδή η ακρίβεια. Πλέον αρχίζει και είναι πιο συγκεκριμένο.
1: Ακρίβεια και στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς.
1: Τα πρώτα θέματα.
0: Ήταν ανεξάρτητος, ανεξάρτητη ενότητα. Ξέρετε, όλη η στεγαστική κρίση πρώτα κρυβόταν μέσα στην ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Πλέον η στεγαστική κρίση είναι ξεχωριστή ενότητα μόνη της. Που σημαίνει ότι απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Βέβαια. Είναι ζήτημα της καθημερινότητάς μας, δεν το συζητάμε.
0: Είναι άμεσα συζήτημα που είναι άμεσα συναρτώμενο με το δημογραφικό, με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι άμεσα συναρτώμενο με την ψυχολογία του κόσμου. Είναι άμεσα συναρτώμενο με την ασφάλεια που νιώθει κάποιος στο σπίτι του. Ξέρετε, ο ένας έχει ένα συνέστημα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να είναι και αποδοτικές οι πρωτοβουλίες. Λοιπόν, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, κύριε Μπάκα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, πάμε τώρα, αύριο, από αύριο, έχουμε πρεμιέρα στις θερινές εκπτώσεις, το διαβάζαμε και νωρίτερα στις εφημερίδες. Ετοιμάστε τα πορτοφόλια σας, λοιπόν, οι περισσότεροι το περιμένουμε, δεν πάει κανείς να ψωνίσει, περιμένουμε, λέει, τις εκπτώσεις να πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Γραμμίτσου.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Ευκαιρία για ποιοτικές και οικονομικές αγορές είναι πάντα οι εκπτώσεις και είναι καλό να στηρίζουμε τα φυσικά καταστήματα. Το λέω αυτό γιατί όλοι και κυρίως οι πιο νέοι ψωνίζουν μέσω διαδικτύου και συνήθως δεν ψωνίζουν από ελληνικά μαγαζιά και είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχει η κατάσταση.
1: Αυτό που ζούμε τουλάχιστον εμείς οι εμπορικοί επιχειρηματίες το τελευταίο χρόνο είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στην αγορά και στην κατανάλωση και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης αγοραστικής δύναμης γενικότερα από τη μία πλευρά, της ακρίβειας που ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, άρα δεν περισσεύουν και πολλά χρήματα για να πάρει κάποιος ένα δεύτερο παντελόνι, παπούτσι και πάει λέγοντας. Και περιμένει, όπως και εσείς είπατε ανάγλυφα, τις εκτός όπου θα υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές, πάντα υπάρχουν. Φαίνεται ότι μπορούμε να φτάσουμε πέριξ του 50% και σε ιδανικές περιπτώσεις να φτάσουμε έως και 70%.
0: Αρκεί να μην είναι πλασματικές, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι πλασματικές και δεν είναι σωστοί επαγγελματίες αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτό, όπως λέτε και εσείς και τονίζετε κάθε φορά, πρέπει να το προσέχουμε και κυρίως το προσέχουμε με έρευνα αγοράς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να κάνει έρευνα αγοράς τώρα με ένα πάτημα κουμπιού μέσα από το διαδίκτυο, μπορεί κάλλιστα να δει την προηγούμενη τιμή του αντικειμένου που θέλει, το αγαθό που θέλει και να δει ουσιαστικά την εκπτωτική τιμή για να μπορεί να συγκρίνει κιόλας. Και βεβαίως το είπατε κι εσείς, προτίμηση και στα φυσικά καταστήματα, αλλά εγώ θα το συμπλήρωνα, προτίμηση και στα συνοικιακά καταστήματα, στα καταστήματα της διπλανής μας πόρτας σου.
0: Έτσι, ξαναπείτε το αυτό, κύριε Κουγιουμτζή, έχει την αξία του και τη σημασία του, γιατί οι περιφερειακές αγορές, τα συνοικιακά καταστήματα, κρατούν ζωντανές τις γειτονιές μας. Δεν πειράζει να δώσουμε και 1 και 2 ευρώ παραπάνω, έχει αξία να έχουμε τα καταστήματα δίπλα μας.
1: Σωστά, έχουμε και διαπροσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους καταστηματάρχες. Περνάμε μπροστά από τις βιτρίνες του σχεδόν κάθε μέρα. Καλό είναι να ενισχύουμε και τα συνοικιακά καταστήματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα, γιατί το λέμε πάντα εμείς και στις εκτός αλλά γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να υπάρχει πίσω από ένα διαδικτυακό κατάστημα και ένα φυσικό κατάστημα και όχι μόνο ένα τηλέφωνο ή μια όριστη διεύθυνση. Ούτως ώστε αν συμβεί κάτι να μπορέσουμε να αλλάξουμε το προϊόν ή τέλος πάντων αν έχει και εγγύηση να απευθυνθούμε κάπου. Και προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα, στις ιστοσελίδες του εξωτερικού και κυρίως από Ανατολής. Mm-hmm. Εκεί έχουμε και προϊόντα που με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και μια εικόνα που μας αρέσει που τη βλέπουμε στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να κάνουμε παραγγελίες, γιατί πολλές φορές όταν παραγγείλουμε ένα προϊόν μας έρχεται κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται στην εικόνα. Και υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το ξέρετε πολύ καλά, σε σχέση με αυτές τις
0: εκδηλώσεις. Πάρθηκαν κάποια μέτρα τώρα, πάρθηκαν κάποια μέτρα στο πλαίσιο ευρωπαϊκά ανά την Ευρώπη, αυτό το 3 ευρώ εν πάση περιπτώσει.
1: 3 ευρώ ένα δέμα, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό μέτρο, θα έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί εδώ και
0: το ζητούσατε καιρό.
1: Χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που πρέπει να έρθει είναι το de minimis, ουσιαστικά να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση και αυτών των ιστοσελίδων με τις ευρωπαϊκές, με τις ελληνικές. Να πληρώνουν δηλαδή και τη φορολογία τους και το ΦΠΑ όπως πληρώνει η κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό προμηνύεται να συμβεί τον Ιούλιο του 28. Εμείς λέμε γιατί όχι από τώρα.
0: Γιατί όχι από τώρα. Σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα ζήτημα που έχει μεγάλο αντίκτυπο στη δική μας λειτουργία του εμπορίου. Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ καλή σεζόν. Θα διαρκέσουν ως πότε οι θερινές εκπτώσεις?
1: Ξεκινάμε αύριο ουσιαστικά, πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και να επισημάνουμε ότι και την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα στις 19 του μήνα Ιουλίου θα είναι ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας 11 έως 6 το απόγευμα.
0: Προαιρετικό δεν είναι αυτό?
1: Ναι, είναι προαιρετικό, αλλά επειδή είναι εκπτωτική περίοδος συνήθως όλα τα καταστήματα στην πλειονότητά τους, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι ανοιχτά.
0: Η κίνηση πώς πάει, γιατί έχουμε πολλούς τουρίστες, έχει κίνηση η Αθήνα, είναι καλή, ψωνίζει ο κόσμος?
1: Έχουμε πολλούς τουρίστες, κερδίζουμε το στοίχημα των αφίξεων της 12μηνης παραμονής, φαίνεται όμως υστερούμε κατά κεφαλή δαπάνη του τουρίστα μας, γιατί φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και αυτούς, οπότε δεν ξοδεύουν πολλά, θα πάρουν κάτι, ένα αναμνηστικό, αλλά αυτό θα είναι χαμηλής αξίας.
0: Λοιπόν, ξαναλέω, να τονώσουμε τα μαγαζιά μας, τα ελληνικά μαγαζιά, που υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, αλλά και γενικότερα τα μαγαζιά, όχι τις ξένες αγορές. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κουγιουμτζή, εύχομαι να πάει πρίμα όλη η κατάσταση. Είναι καλό για όλους. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος
1: Νίκος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Να ας γυρίσουν, λέει, στα χωριά τους. Εδώ στη Λέσβο, προφανώς έχει πιαστεί από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Μπάκα, εδώ στη Λέσβο πολλούνται σπίτια έτοιμα κατοικήσιμα που δεν χρειάζονται επισκευή, με το κλειδί στο χέρι, για 20 και 30.000 ευρώ. Ωραία η Λέσβος, για να μένει κανείς. Σε ποιο σημείο όμως θα μου πεις? Είναι εύκολο. Βρίσκεις δουλειά στη Λέσβο για να πάει να μείνει κανείς και παίρνεις σπίτι με 25 και 30.000 ευρώ. Ωραία πρότασή σου, μωρέ Δημήτρη. Α, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Δηλαδή. Ο Παντελής μας λέει: καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στον Παΐσιο. Καλημέρα, έχουμε πει πολλές φορές. Θα συνδεθούμε αργότερα προς το τέλος της εκπομπής πάνω με την Σουρωτή για να μας δώσει το ρεπορτάζ συνάδελφος από εκεί. Τώρα όμως θα σας πάω, λέω να σας πάω σε ένα νεραϊδότοπο, σε ένα πανέμορφο χωριό παραλίμνιο στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης, διάσημο για το ηλιοβασίλεμα, το οποίο που μαθαίνω μάλιστα τώρα τελευταία ότι έχει γίνει και πόλος έλξης λόγω της ομορφιάς του για την τέλεση γάμων εκεί. Στην Νεράιδα λοιπόν θα πάμε με την πανέμορφη θέα στη λίμνη του Πολυφύτου, έτσι για να πούμε και κάνα θέμα έτσι πιο ελεύθερο. Να, μου το λέγατε νωρίτερα, πέστε μας κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο ευχάριστο. Τα βαριά της επικαιρότητας τα παίζουμε μπροστά στην εκπομπή, τα σημαντικά. Πάμε λοιπόν σε κάνα προορισμό που δεν είναι και νησί, γιατί όλη η χώρα μας είναι πανέμορφη, και έβλεπα τις φωτογραφίες από την Νεράιδα. Οι φίλοι μου από την Κοζάνη, συνάδελφος μου την πρότεινε, η Δέσποινα η Αμαραντίδου. Λοιπόν, και έψαξα λοιπόν να βρω την πρόεδρο του χωριού, της Νεράιδας λοιπόν, την κυρία, ακούστε όνομα παρακαλώ, θα σας το πω με την τοπική, όπως το λένε οι άνθρωποι εκεί, Μετάξο Χατζιονανίδου, έτσι είναι κυρία... Το μεταξύ είναι το μετάξω, έτσι. Πώς είναι?
1: Χατζη Ιωαννίδου.
0: Άρα φταίει η Δέσποινα, γιατί μου το έχει γράψει Χατζη Νονανίδου. Λοιπόν, άρα είναι Χατζη Ιωαννίδου. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αθήνα, καλή Κυριακή. Τι όμορφο που είναι το χωριό σας. Νεράιδα το είπατε και πραγματικά τόπος για νεράιδες είναι εκεί. Μια ομορφιά.
1: Όντως. Μια όμορφα καλημέρα από την Νεράιδα της Κοζάνης. Από το νησάκι της Μακεδονίας, να πω, όπως το είπατε. Λόγω της...
0: Είστε, ναι, λέει, ο κατάλληλος άνθρωπος για να βάλουμε μέσο και να κλείσει κανείς γάμο στο χωριό το δικό σας.
1: Εννοείται.
0: Έχετε γίνει πόλος έλξης για να γίνονται γάμοι εκεί?
1: Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ναι, έχουμε γίνει πόλος έλξης. Συνδυάζει όντως, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από ένα νησί, γιατί είμαστε σαν ένα νησί. Η Νεράιδα είναι περιμετρικά γύρω-γύρω λουσμένη από τη λίμνη Πολυφύτου. Έχουμε μια πανοραμική...
0: Είστε σαν να είστε το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου.
1: Μπράβο, το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου, ναι. Βρισκόμαστε στο νομό Κοζάνης φυσικά. Είμαστε του Δήμου Σερβίων. Δεν απέχουμε πολύ από την Κοζάνη, ούτε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Νεράιδα, πολύ... γιατί? Εγώ είπα ένας νεραϊδότοπος. Γιατί λέγεται Νεράιδα? Γιατί συνδέεται με διάφορες δοξασίες. Ότι...
1: Λόγω της ομορφιάς της.
0: Έτσι.
1: Λόγω της ομορφιάς της, τότε κάποτε. Βασικά έχουμε και έναν θρύλο εμείς εδώ στην Νεράιδα.
0: Ότι.
1: Ότι το παλιό μας το χωριό ήταν κάτω στους πρόποδες της λίμνης. Το οποίο έχει φύγει από εκεί και ανέβηκε ψηλά στο λοφάκι. Είναι ένα μικρό λοφάκι, 300 μέτρα ύψος πάνω κάτω. Και ο παπάς τότε, από την ομορφιά του τόπου, τότε το λέγανε Ηράκλεια το χωριό, είπε ότι αυτό είναι Νεράιδα, λέει εδώ. Θα το ονομάσει το χωριό Νεράιδα.
0: Μάλιστα. Πόσοι είσαστε οι νεραϊδιώτες και οι νεραϊδιώτισες?
1: Τοπικός κόσμος είμαστε καμιά 80. Με την απογραφή τελευταία που έχει γίνει.
0: Και τι θα συναντήσουμε ερχόμενοι εκεί στην Νεράιδα λοιπόν?
1: Λοιπόν, εδώ στην Νεράιδα θα συναντήσετε, έχουμε εξαιρετικό φαγητό, έχουμε ταβέρνες, έχουμε ωραία καφέ, έχουμε φιλοξενία, είναι γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση από τις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Έχουμε το ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα.
0: Όχι, το διάβαζα και έβλεπα τις φωτογραφίες. Πραγματικά είναι πανέμορφα. Πραγματικά είναι.
1: Πραγματικά. Μετά, ναι, μετά οι γάμοι γίνονται γενικά, γιατί έχουμε αυτό το πανοραμικό πλάνο που το θέλουν όλα τα ζευγάρια για το γαμήλιο.
0: Είστε η Σαντορίνη της Μακεδονίας, εσείς μου φαίνεται.
1: Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε. Έτσι εξελιχθήκαμε τελικά, γιατί την Ελλάδα την γνωρίζει ο κόσμος πολλά χρόνια. Πλέον έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Πολλά χρόνια. Από τότε, γιατί και εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχει έρθει ο κόσμος. Και ο τοπικός, αλλά
0: και ο ξένος. Ακόμα και ο ναός σας, η εκκλησία σας, κυρία Χατζηιωαννίδου, ακόμα και η εκκλησία σας είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή, ο Αγιώργης, ας πούμε, διακρίνεται για την αγιογραφημένη πρόσωψή του. Ενώ στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι. Από το εξωτερικό, από τη φάτσα μπροστά. Ναι. Είναι φανταστικό, ναι.
0: Και δίπλα είναι και το πάρκο του οικισμού και γύρω γύρω το χωριό πάρκο. Έχει πεζόδρομο που μπορεί να περπατήσει κανείς περιμετρικά.
1: Ναι, περιμετρικά.
0: Σας κάνω την έξυπνη, αλλά όλα αυτά εγώ τα έχω δει στις υπηρεσίες.

0: υπέροχες φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το τοπικό φαγητό, τι θα μας κεράσετε αν έρθουμε πάνω?
1: Λοιπόν, το τοπικό φαγητό, κάποτε ήταν ο Γουλιανός. Δεν ξέρω αν σας εμπνέει. Ο Γουλιανός ήταν το τετίχ, ας πούμε, της λίμνης μας. Το ψάρι.
0: Α, είναι ψάρι.
1: Είναι ψάρι. Είναι, το ψάρι αυτό κάπως σαν το φιλέτο ο Σολομός. Σαν το Σολομό, αλλά λίγο σε άλλη μορφή. Σε ψάρι. Σε αυτό το σχέδιο πάντα έβγαινε. Αυτό ήταν το φετίχ της Νεράιδας κάποτε.
0: Ωραία. Τώρα, θα πιούμε πάντα, και τα τσιπουράκια μας και όλα τα ωραία, φαντάζομαι.
1: Τα τσιπουράκια, ναι.
0: Άρα στηρίζουμε και ψηφίζουμε Νεράιδα. Λοιπόν.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Για να έρθετε να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τη θέα και να γαλινέψει η ψυχή σας.
0: Να είστε καλά, μας φτιάξατε έτσι τη διάθεση.
1: Έγινε.
0: Κυρία Χατζιωαννίδου, να είστε καλά και να έχετε κόσμο πολύ στο χωριό. Η κυρία Μετάξο Χατζιωαννίδου, λοιπόν, η πρόεδρος του χωριού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: οδεύοντας τώρα προς το τέλος και πριν συνδεθούμε για τη θεία λειτουργία εδώ με το Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγιάννη του Θεολόγου, εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ουρές είχε χθες, έβλεπα την συνάδελφο, την Ειρήνη τη Σιράκη που μετέδιδε. Ουρές ατέλειωτες για να τιμήσουν τη μνήμη από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου που έγινε 32 νομίζω χρόνια πριν. Εκεί βρίσκεται και σήμερα η Ειρήνη, καταγράφει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Πόση αγάπη είναι. Έχει ο κόσμος για αυτό τον Άγιο, μα πόση
1: είναι
0: αγάπη.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά και έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς. Φυσικά είναι γνωστό ότι η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια για τον Άγιο Παΐσιο και από τα χρόνια που ζούσε. Αλλά συνεχίζει ακόμα 32 χρόνια μετά και με το πνεύμα του, την ταπείνωσή του, την καθοδήγησή του, που έχει αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να συνεχίζει να τον επισκέπτεται στον τάφο του εδώ στη Σουρωτή. Λοιπόν, βρισκόμαστε από χθες εδώ, όπως είπες και εσύ, και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό έχουν σειρεύσει για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη.
0: Χθες το βράδυ είχε και αγρυπνία, έτσι, νομίζω, στο μοναστήρι.
1: Είχε αγρυπνία χθες το βράδυ. Πολλοί κόσμος μάλιστα είχε έρθει και είχε προετοιμαστεί από χθες το πρωί. Δηλαδή βλέπαμε με τα αυτοκίνητά τους που έρχονταν και με τα λεωφορεία ακόμα, είχαν μαζί τους βαλίτσες με τα πρώτα είδη ανάγκης, με κουβέρτες, τρόφιμα και όλα αυτά για να μπορέσουν να παραμείνουν όλο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν μένουν μόνο το βράδυ, μένουν μέχρι και σήμερα το βράδυ που είναι ανοιχτή η μονή. Δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα θα είναι ανοιχτά, οπότε μένουν και τις δύο ημέρες. Πραγματικά οι ουρές που έχουν σχηματιστεί είναι πολλών μέτρων για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η αναμονή μπορεί να περνάει.
0: Και δεν έρχονται μόνο Έλληνες, έρχονται και Βαλκάνοι.
1: Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από τη Ρουμανία, από την Βουλγαρία και από την Ελβετία ακόμα και από κάθε γωνιά και της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή μόνο Βαλκάνοι. Από την Ελβετία χθες συναντήσαμε με τα παιδιά τους, οικογένειες ολόκληρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δικές τους περιπέτειες υγείας, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν καν, μεγάλοι άνθρωποι με τα μπαστούνάκια τους, με τις πατερίτσες που είχαν κάποιο θέμα, είχαν κάνει τάμα στον Άγιο και έχουν γίνει καλά και έρχονται να εκπληρώσουν το τάμα τους. Όπως είπες και εσύ, σήμερα 12 Ιουλίου, σαν σήμερα εκοιμήθη ο Άγιος, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εκδημία του. Οι πιστοί ανάβουν ένα κερί στην μνήμη του μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Περιμένουν
1: σήμερα.
0: Περιμένουν υπομονετικά
1: είναι
0: εκεί για να μπουν στο μοναστήρι και να φτάσουν να ανάψουν ένα κεράκι.
1: Πολλοί, υπάρχουν ειδικά λεωφορεία στην πύλη της Μονής που είναι επάνω, γιατί δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα επάνω στη Μονή. Δηλαδή όποιος έρθει με το αυτοκίνητό του, πρέπει να υπάρχουν ειδικά λεωφορεία στην πύλη της Μονής που είναι επάνω, γιατί δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα.

0: Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο το κλίμα, με βαθιά κατάνοιξη έρχονται εκεί οι πιστοί. Είναι, αξίζει τον κόπο, δηλαδή όποιος βρίσκεται στην περιοχή να επισκεφτεί μέχρι σήμερα την Μονή πραγματικά.
1: Και να πούμε ότι δεν είναι κάθε μέρα ανοιχτό το μοναστήρι, λόγω της μνήμης του Αγίου θα είναι ως τις 8 όπως είπες το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι είναι κάθε μέρα ανοιχτό. Θα
0: όχι,
1: πρέπει,
0: όχι. Είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος μόνο, ναι, για όποιον θέλει να επισκεφτεί τη Μονή, αλλά...
1: Θα πρέπει να ενημερώνεται πριν, εν πάση περιπτώσει, για το πρόγραμμα της Μονής.
0: Και κάποιες φορές δεν ανοίγει, άσχετα δηλαδή με το που λένε.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχουμε την ευλογία του Αγίου. Χρόνια πολλά. Καλή Κυριακή από εδώ,
0: καλή
1: από
0: Κυριακή,
1: την Αθήνα.
0: Από εδώ.
1: Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε εμείς, οδεύοντας λοιπόν προς το τέλος, και πριν συνδεθούμε με την Μητρόπολη της Αθήνας για να ακούσετε τη θεία τηλελειτουργία, θα έχει προηγηθεί βεβαίως το δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τις δύο Ματίνες, τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Δέσποινα Σαρκερή που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Κυριακή, καλές βουτιές, όσοι τυχεροί θα βρεθείτε κοντά σε θάλασσα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπόρευμα των κυβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο κινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημίες που υπέστη στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται σε σωστική λέμβονο. Υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για ένα αναγνωούμενο. Νωρίτερα ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνώρισε επανειλημμένες εντολές να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις ΗΠΑ εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν τα ξημερώματα με εντολή του Αμερικανού Προέδρου και στόχο τη μείωση

0: της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν νεκροί στο λιμάνι του Μπανταραμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παράλια της χώρας και στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Ο των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα το πληρώνει. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πύρο, οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μαΐο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση ή τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, σύμφωνα με καναδικά μέσα, ενώ απλώς άνοιξε πύρης τη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμοιωτές παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρό σήμερα, με νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες σε καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδημοκρασίας. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 35, από 21 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Συνδεόμαστε τώρα να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105.

0: 90,8. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

0: πάντοτε κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφ' μας και μην τον Άγιο Δίκον τούτον και ποιήσον εφ' μας και των συνερχομένων ύπνων σε τελέσου και τους ηκτυρμούς σου.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Πιλάτος, και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους

0: Πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπω επιβλέψα σε επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντό μολυσμού αρχό και πνεύματο, και εδώ ει μείναν ένοχων και κατάκριτων την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεό και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύουσα ει ανενόχο και ακατακρίτω μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνη.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώ.

του Ορθοδόξου ημών γένους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σεν όλη καρδία, πρόσδοξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς εν αγγίσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα των λαών σου.

Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά το γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας ουχέστε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιου, του Κύριου, του Ζώπιου, του Πατρός εκπορευόμενον.

και Αποστολή κύριε Χριστιαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: Ευλογήν σε νυν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον, σύ και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση, και το μονογενήσιο και το πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ον ούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατηξίου σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.
1: Τον επινήλθε.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομολογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Προσελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων, εν τες Αγίας αυτού και αχράντης και αμμομή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόντων.

0: και την προσφέρομαι σε τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα του Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσι εις νύμψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις χρήμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογή ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τετελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένου.

0: Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: η βασιλεύθα όρατε ότι αμέτρητο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξηγώντο ιστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτο ουρανούθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Πού γαρέκλειναν ζαρκή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδισον κατά την εκάστου ιδία χρίαν. Τη πλέωση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και ικτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από Θρόν Δόξης Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιάς εμάς που άνω το Πατερία συγκαθήμενο και οδε ημίνα οράτος ενών και καταξίωσον την κρατεά Σου Κύριε μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί ξεκίνησε την ιεραποστολική του δράση. Εκεί επετέλεσε πολλά θαύματα. Εκεί δίδαξε στις συναγωγές. Μεταξύ αυτών των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφει τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού. Και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν, για όλα». Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής, «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό». «Θάρση τέκνων, αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός, βάθη των καρδιών μας, επομένως
γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων. Γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά. Μας προσφέρει την ζωή Του, την θεότητά Του. Εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν. Γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον Ζώντα, τον αληθινό Θεό των Πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη, όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του, την οποία φέρουμε.

Και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό, «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένο, μαρτάνοντας. Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς, «Τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία. Εγώ νίκησα τον θάνατο. Γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου, θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου». Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρομαι την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρομαι μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του. «Θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι». Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, τις αντιξοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι Του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν

και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

αδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξία σου ασημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησία της ενδόξου του τόπου και υπερθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου. Της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεπιστημίων.

όπου και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της Πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική θεία λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: AirTeco Ιωάννινα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τηρεπάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτ, φράση Διονύσης Καψάλης, σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα θεωρούμε τόσο αυτονόητα, ώστε σπάνια στεκόμαστε να τα σκεφτούμε. Το νερό είναι ένα από αυτά, το πίνουμε, το ακούμε να κυλά. Το αναζητούμε στη ζέστη του καλοκαιριού, το συναντάμε σε κάθε ταξίδι.

ταξίδι. Κι όμως πίσω από κάθε σταγόνα του κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία, γιατί το νερό είναι το μοναδικό στοιχείο που διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν πόλεις, δεν θα υπήρχαν πολιτισμοί, δεν θα υπήρχαν χωριά, δεν θα υπήρχαν γεφύρια, πανηγύρια, μύθη. Και φυσικά δεν θα υπήρχε ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί γεννήθηκαν δίπλα σε ποτάμια. Ότι οι άνθρωποι έκτισαν τα χωριά τους κοντά σε πηγές. Ότι οι θρύλοι, τα παραμύθια και οι παραδόσεις μας είναι γεμάτα λίμνες, ποτάμια, βρύσες και θάλασσες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα. Είναι όμως και μια χώρα πλούσια σε πηγές, ποτάμια και λίμνες. Και αν υπάρχει ένας τόπος όπου το νερό σφραγίζει το τοπίο και τη ζωή των ανθρώπων, αυτό είναι η Ήπειρος. Τα ποτάμια που δεν χαράζουν μόνο το τοπίο, χαράζουν και τις μνήμες των ανθρώπων. Όλοι έχουμε έναν τόπο που τον θυμόμαστε μέσα από το νερό. Ένα ποτάμι, μια βρύση στο χωριό, μια πηγή στο βουνό, μια λίμνη που καθρεφτίζει τον ουρανό ή μια θάλασσα που έγινε το σκηνικό κάποιου καλοκαιριού που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κυριακάτικη παρέα της Έρτιο Ανίνων. Είμαι η Βάσο Γκόρου και για την επόμενη ώρα θα σας προσκαλέσω σε ένα διαφορετικό ταξίδι. Ένα ταξίδι που ακολουθεί τη διαδρομή του νερού. Από τους αρχαίους μύθους μέχρι τα ποτάμια της Ηπείρου. Από τους ανθρώπους που έζησαν δίπλα του μέχρι τα έθιμα που γεννήθηκαν γύρω από αυτό. Από την παράδοση μέχρι τις προκλήσεις του σήμερα. Και από τη συλλογική ιστορία στις προσωπικές αναμνήσεις του καθενός μας. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια είναι η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξεκινά η Κυριακή γιορτή και σχόλη. Σήμερα ακολουθούμε το νερό, γιατί όπως και ο χρόνος δεν σταματά ποτέ να κυλά.

Πριν ακόμα ο άνθρωπος καταφέρει να εξηγήσει τον κόσμο γύρω του, προσπάθησε να τον αφηγηθεί. Και μέσα σε αυτές τις πρώτες αφηγήσεις, το νερό είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση. Δεν ήταν απλώς ένα στοιχείο της φύσης, ήταν δύναμη, ζωή, ήταν φόβος αλλά και ελπίδα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως κάθε ποτάμι, κάθε πηγή και κάθε θάλασσα είχε τη δική της θεότητα. Οι πηγές, τα ποτάμια και οι λίμνες κατοικούνταν από τις Ναϊάδες, τις νύμφες του γλυκού νερού. Οι Νηρίδες, οι 50 κόρες του Νηρέα, ήταν οι νύμφες της θάλασσας. Προστάτευαν τους ναυτικούς και συνόδευαν συχνά τον Ποσειδώνα στα ταξίδια του. Και ακόμη πιο παλιές, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν οι Οκεανίδες, οι κόρες του ωκεανού και της Τιθίος. Οι αρχαίοι τις θεωρούσαν προστάτηδες των μεγάλων υδάτων της γης, των ποταμών, των φόρου δύναμης του νερού. Έτσι, για τους ανθρώπους της αρχαιότητας, το νερό δεν ήταν ποτέ απλώς ένα στοιχείο της φύσης. Ήταν ένας ζωντανός κόσμος γεμάτος θεότητες, νύμφες και ιστορίες. Κάθε νερό είχε το δικό του χαρακτήρα. Άλλο χάριζε ζωή, άλλο θεράπευε, άλλο ενέπνεε τους ποιητές και άλλο προκαλούσε δέος. Ανάμεσα σε όλα τα ποτάμια της ελληνικής μυθολογίας ξεχωρίζει ο Αχαίροντας. Το όνομά του συνδέθηκε με τον κάτω κόσμο και με το αιώνιο πέρασμα των ψυχών. Δεν είναι τυχαίο ότι η παράδοση τοποθέτησε εκεί το Χάροντα, το βαρκάρι που περνούσε τις ψυχές απέναντι. Ένα μύθο που γεννήθηκε στην αρχαιότητα αλλά εξακολουθεί μέχρι σήμερα να συνοδεύει το όνομα του ποταμού. Δίπλα στον Αχαίροντα βρίσκονται και τα άλλα ποτάμια του Άδη, η Στίγα, το Ιερό Ποτάμι των Όρκων των Θεών, ο Κοκκιτός, ο Περιφλεγέδων, η Λήθη. Ποτάμια που δεν περιγράφουν έναν πραγματικό τόπο, αλλά συμβολίζουν τη μνήμη, τη λύθη, τον πόνο και το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο. Το νερό όμως δεν συνθέθηκε μόνο με τους μύθους. Στη χριστιανική παράδοση γίνεται σύμβολο καθαρμού και νέας ζωής. Με το νερό τελείται η βάφτιση, ο αγιασμός. Με το νερό των θεοφανίων ευλογείται η φύση και η καθημερινότητα των ανθρώπων. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη χριστιανική παράδοση, το νερό αλλάζει μορφές. Δεν χάνει όμως ποτέ το συμβολισμό του. Παραμένει η αρχή, το πέρασμα, η αναγέννηση. Ίσως τελικά γι' αυτό κάθε μεγάλος πολιτισμός ξεκίνησε δίπλα σε ένα ποτάμι. Ίσως γι' αυτό ακόμη και σήμερα, όταν στεκόμαστε μπροστά σε μια πηγή ή ακούμε το νερό να κυλά, έχουμε την αίσθηση πως κάτι από εκείνες τις παλιές ιστορίες εξακολουθεί να ζει μαζί μας.

Κάνει μυθολογία, έδωσε στο νερό πρόσωπο και συμβολισμούς. Η γεωγραφία το έκανε ζωή. Και λίγοι τόποι στην Ελλάδα είναι τόσο δεμένοι με το νερό όσο η Ήπειρος. Τα ψηλά βουνά της Πίνδου συγκρατούν τα σύννεφα. Οι βροχές είναι συχνότερες από τις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και το νερό, ακολουθώντας το δρόμο του, γεννά πηγές, ριάκια, ποτάμια και λίμνες. Έτσι δημιουργήθηκε ένα από τα πλουσιότερα υδάτινα τοπία της Ελλάδας. Ο ΑΟΣ που ξεκινά από την Πίνδο και συνεχίζει το ταξίδι του προς την Αδριατική. Ο Βοηδωμάτης με τα κρυστάλλινα νερά του που θεωρείται ένας από τους καθαρότερους ποταμούς της Ευρώπης. Ο Άραχθος που επί αιώνες έδινε ζωή στα χωριά της Ηπείρου και της Άρτας. Ο Λούρος που αναβλύζει σχεδόν έτοιμος για να γίνει ποτάμι μέσα από τις πηγές του. Ο Καλαμάς που διασχίζει τη Θεσπρωτεία και εκβάλλει στο Ιόνιο συνδέοντας βουνό και θάλασσα. Και βέβαια ο Χέροντας, το ποτάμι που έγινε μύθος, αλλά και ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Ελλάδας. Όμως το νερό στην Ήπειρο δεν είναι μόνο η μεγάλη ποταμή. Είναι οι αμέτρητες πρίες των χωριών. Οι πηγές που δεν σταματούν ποτέ να αναβλύζουν. Οι μικροί καταράκτες, τα φαράγγια που σμίλεψε το νερό επί χιλιάδες χρόνια. Οι λίμνες, οι υγρότοποι, είναι το ίδιο το τοπίο. Οι άνθρωποι της Ηπείρου έμαθαν να ζουν δίπλα στο νερό. Έχτισαν τα χωριά τους εκεί όπου υπήρχε πηγή. Καλλιέργησαν τη γη χάρη στα ποτάμια. Ένωσαν τις όχθες με πέτρινα γεφύρια και έκαναν το νερό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Όταν μιλά κανείς για την Ήπειρο, δύσκολα μπορεί να τη φανταστεί χωρίς τον ήχο του τρεχούμενου νερού, χωρίς μια πέτρινη βρύση στην πλατεία ενός χωριού, χωρίς ένα γεφύρι που ενώνει δυο όχθες ή χωρίς τη λίμνη που αλλάζει χρώματα μαζί με τον ουρανό. Το νερό δεν χάρισε μόνο φυσική ομορφιά σε αυτόν τον τόπο, του και έγινε ένας από τους πιο διακριτικούς αλλά και πιο σταθερούς συνοδοιπόρους της ιστορίας του.

Από την αρχή της ιστορίας του, ο άνθρωπος δεν αναζήτησε πρώτα τη γη, αναζήτησε το νερό. Οι πρώτοι οικισμοί δημιουργήθηκαν δίπλα σε ποτάμια, λίμνες και πηγές. Όχι μόνο γιατί εκεί μπορούσαν να πιούν, αλλά γιατί εκεί μπορούσαν να καλλιεργήσουν τη γη, να μεγαλώσουν ζώα, να ταξιδέψουν και να επιβιώσουν. Το νερό έγινε ο πρώτος μεγάλος σύμμαχος του ανθρώπου και αργότερα η πρώτη μορφή ενέργειας που αξιοποίησε συστηματικά. Για πολλούς αιώνες, πολύ πριν από τον ατμό, τον ηλεκτρισμό ή τις μηχανές, η δύναμη του νερού κινούσε ολόκληρη την οικονομία της υπαίθρου. Οι νερόμυλοι αποτελούσαν την καρδιά κάθε αγροτικής περιοχής. Στην Ελλάδα λειτουργήσαν για περισσότερο από μία χιλιετία, από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η λειτουργία τους βασίζονταν σε μία απλή αλλά ιδιοφυή ιδέα. Το νερό οδηγούνταν μέσα από αυλάκια σε μία ξύλινη ή μεταλλική φτερωτή. Η ορμή του έθετε σε κίνηση το μηχανισμό και οι μυλόπετρες άλεθαν το στάρι, το κριθάρι ή το καλαμπόκι. Χωρίς καύσιμα, χωρίς ζώα, χωρίς ανθρώπινη δύναμη, μόνο με την ενέργεια του ποταμού. Ο Μιλωνάς ήταν από τα σημαντικότερα πρόσωπα κάθε κοινότητας. Στο Μήλο κατέφθαναν άνθρωποι από πολλά χωριά. Περίμεναν τη σειρά τους, αντάλλασαν ειδήσεις, έκλειναν συμφωνίες, συζητούσαν για τις οδιές, τις τιμές και τα νέα της περιοχής. Ο Νερόμυλος ήταν ταυτόχρονα εργαστήριο, τόπο συνάντησης και κέντρο της κοινωνικής ζωής. Δίπλα στους μήλους λειτουργούσαν συχνά οι νεροτριβές και τα μαντάνια. Ήταν μια

ευρηματική κατασκευή που αξιοποιούσε αποκλειστικά την ορμή του νερού. Μέσα σε ένα μεγάλο ξύλινο κάδο, το συνεχές χτύπημα του νερού καθάριζε τις φλοκάτες, τις βελέντζες και τα βαριά μάλινα υφαντά χωρίς σαπούνι και χωρίς καμιά μηχανική παρέμβαση. Σε αρκετές περιοχές υπήρχαν και τα μαντάνια. Εκεί οι μεγάλοι ξύλινοι κόπανοι που κινούνταν επίσης από τη δύναμη του νερού χτυπούσαν τα μάλινα υφαντά για ώρες ώστε να γίνουν πιο πυκνά, πιο μαλακά και πιο ανθεκτικά. Ήταν η τελευταία φάση της επεξεργασίας τους πριν χρησιμοποιηθούν ή βγουν στην αγορά. Σήμερα θα το ονομάζαμε βιοτεχνία. Τότε όμως ήταν απλώς η καθημερινότητα. Και όλα αυτά λειτουργούσαν χάρη στο νερό. Το νερό δεν κινούσε μόνο μηχανές. Δημιουργούσε και δρόμους. Τα ποτάμια γεννήθηκαν τα πέτρινα γεφύρια. Στην Ήπειρο, η περίφημη μαστόρη της πέτρας κατάφερα να μετατρέψουν μια πρακτική ανάγκη σε έργο τέχνης. Κάθε γεφύρι ήταν αποτέλεσμα γνώσης, εμπειρίας και τόλμης. Έπρεπε να αντέξει τις πλημμύρες, τα ορμητικά νερά και το πέρασμα του χρόνου. Δεν ένωνε μόνο δύο όχθες, ένωνε αγορές, κοπάδια, καραβάνια, ανθρώπους. Γι' αυτό πολλά από αυτά πέρασαν στα δημοτικά τραγούδια και στους θρύλους. Έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Και αν σήμερα ανοίγουμε μια βρύση χωρίς δεύτερη σκέψη, αξίζει να θυμόμαστε πως πίσω από αυτή την απλή κίνηση κρύβονται αιώνες ανθρώπινης ευρηματικότητας. Άνθρωποι που έμαθαν να αξιοποιούν κάθε σταγόνα, να συνεργάζονται με το νερό και όχι να το πολεμούν, να δημιουργούν, να παράγουν και να ζουν χάρη στη δύναμή του. Τελικά ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας άφησαν, ότι ο πολιτισμός δεν χτίστηκε απέναντι στη φύση, χτίστηκε δίπλα της.

Το νερό δεν υπήρξε μόνο πηγή ζωής. Υπήρξε και φορέα συμβολισμών. Για αιώνες οι Έλληνες πίστευαν πως έκρυβε μια ιδιαίτερη δύναμη. Δύναμη που μπορούσε να προστατεύσει, να θεραπεύσει, να φέρει τύχη.

ή ακόμα και να αποκαλύψει το μέλλον. Γι' αυτό και γύρω από το νερό γεννήθηκαν δεκάδες έθιμα και δοξασίες. Το πιο γνωστό είναι το αμύλιτο νερό, που συνδέεται κυρίως με το έθιμο του Κλείδωνα στις γιορτές του Αγιάννη. Σε πολλά χωριά οι ανήπαντρες κοπέλες πήγαιναν σιωπηλές στη βρύση για να το φέρουν στο σπίτι, πιστεύοντας πως έτσι διατηρούσε τη μαγική του δύναμη. Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας το πρώτο νερό της πρωτοχρονιάς θεωρούνταν καλότυχο και συνδέονταν με ευχές για αυθονία και καλοτυχία, ώστε η νέα χρονιά να κυλήσει ήρεμα όπως κυλά το νερό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλά χωριά οι παλιές βρύσες στολίζονταν με εικόνες Αγίων ή χτίζονταν με δωρεές ευεργετών από τις μεγαλύτερες πράξεις κοινοφελούς προσφοράς. Στην αρχαία Ελλάδα αλλά και σε πολλές μεταγενέστερες τοπικές παραδόσεις, η νύφη και ο γαμπρός λούζονταν ή πλένονταν με νερό από συγκεκριμένη πηγή πριν από το γάμο, ως τελετή καθαρμού και γονιμότητας. Σε ολόκληρη την Ελλάδα γεννήθηκαν αμέτρητοι θρύλοι γύρω από το νερό. Σε πολλές παραδόσεις οι πηγές και τα ποτάμια δεν ήταν αφύλακτα. Οι άνθρωποι πίστευαν πως τα προστάτευε ένας δράκος ή κάποιο άλλο φοβερό πλάσμα που κρατούσε το νερό για λογαριασμό του. Για να μπορέσει μια κοινότητα να το ξαναπάρει, έπρεπε είτε να νικήσει το τέρας είτε να συμφιλειωθεί μαζί του. Το ίδιο μοτίβο συναντάμε ήδη στην αρχαία ελληνική μυθολογία αλλά και στη νεότερη λαϊκή παράδοση. Σε άλλα μέρη έλεγαν πως στις πηγές, στις βρύσες και στα ποτάμια κατοικούσαν νεράιδες ή στοιχιά. Γι' αυτό οι άνθρωποι πλησίαζαν το νερό με σεβασμό. Απέφευγαν να πηγαίνουν μόνοι τους τη νύχτα, μιλούσαν χαμηλόφωνα όταν έφταναν σε μια ερημική πηγή και πρόσεχαν. Σε ορισμένες περιοχές πριν γεμίσουν τη στάμνα ή το δοχείο τους, άφηναν δίπλα στη βρύση ένα μικρό δώρο, λίγους σπόρους σιταριού, λίγο μέλι ή ένα νόμισμα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το πολύτιμο αγαθό που τους προσέφερε. Δεν ήταν μόνο μια πράξη ευγένειας ή καθαριότητας, ήταν ένας άγραφος κανόνας σεβασμού απέναντι σε κάτι που θεωρούνταν ευλογία. Οι παλιοί έλεγαν πως το νερό δεν πρέπει ποτέ να το προσβάλλεις, γιατί όποιος σέβεται το νερό σέβεται την ίδια τη ζωή. Ακόμη και οι ευχές ήταν γεμάτες νερό. Να τρέχουν τα καλά σαν το νερό. Να κυλάει η ζωή σου σαν το ποτάμι. Είναι εντυπωσιακό ότι πολλές από αυτές τις εκφράσεις επιβιώνουν μέχρι σήμερα, ακόμα κι αν ξεχάσαμε πώς γεννήθηκαν. Γιατί οι παραδόσεις δεν χάνονται πάντα. Καμιά φορά αλλάζουν μορφή, μένουν μέσα στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, στις κινήσεις που επαναλαμβάνουμε χωρίς να το σκεφτόμαστε και στις μικρές καθημερινές συνήθειες που περνούν αθόρυβα από γενιά σε γενιά. Οι παλιοί έλεγαν πως όποιος σέβεται το νερό σέβεται την ίδια τη ζωή. Ίσως αυτό να είναι και το πιο πολύτιμο μήνυμα που μας άφησαν. Να μην θεωρούμε ποτέ το νερό αυτονόητο, γιατί μαζί του κυλά και ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας.

Υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι δεν κουράστηκαν ποτέ να τραγουδούν. Τη θάλασσα, τη βροχή, τα ποτάμια, το κύμα, το νερό. Ίσως γιατί τον Ελλήνιο, άλλοτε ορμητικό, άλλοτε φωτεινό και άλλοτε σκοτεινό. Ακριβώς όπως και η ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το νερό διατρέχει ολόκληρη την ελληνική δημιουργία, από τα ομηρικά έπι μέχρι τη σύγχρονη ποίηση, από τα δημοτικά τραγούδια μέχρι το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος κάνει τη θάλασσα πρωταγωνίστρια. Δεν είναι απλώς το σκηνικό του ταξιδιού του Οδυσσέα. Είναι η δύναμη που δοκιμάζει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από την πατρίδα του και τελικά τον οδηγεί πίσω σε αυτήν. Αιώνες αργότερα, ο Γιώργος Σεφέρης, ο ποιητής που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963, γέμισε το έργο του με εικόνες του Αιγαίου, των λιμανιών και των θαλασσινών ταξιδιών. Για τον Σεφέρη, η θάλασσα είναι ταυτόχρονα μνήμη, ιστορία και ελληνικότητα. Οι ζωγράφοι αναζητούν πάντα μια λίμνη, μια ακτή ή μια πηγή για να δώσουν φως στους πινακές τους. Και οι συνθέτες επιστρέφουν ξανά και ξανά στον ίδιο ήχο, τον ήχο του νερού. Στην ελληνική μουσική η θάλασσα έγινε τραγούδι, το ποτάμι έγινε σύμβολο, η βροχή έγινε ανάμνηση και το κύμα έγινε εικόνα της αγάπης, της ξενιτιάς, της επιστροφής. Γιατί το νερό μοιάζει με τη μνήμη, δεν σταματά ποτέ, κυλά, αλλάζει μορφή, χάνεται από μπροστά μας και όμο ταξίδι του. Κάπως έτσι ταξιδεύουν και οι αναμνήσεις, άλλοτε καθαρές σαν πηγή, άλλοτε θολές σαν ποτάμι μετά τη βροχή και άλλοτε απέραντες σαν τη θάλασσα. Τελικά αυτό είναι που κάνει το νερό τόσο

Για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν πως το νερό θα υπάρχει πάντα. Οι πηγές θα συνεχίσουν να αναβλύζουν, τα ποτάμια να κυλούν. Οι βροχές θα έρχονται κάθε χρόνο. Το νερό έμοιαζε ανεξάντλητο. Ήταν ένα δώρο της φύσης. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το νερό εξακολουθεί να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Όμως το γλυκό νερό, αυτό που μπορούμε να πιούμε και να χρησιμοποιήσουμε, αποτελεί μόλις ένα μικρό μέρος των συνολικών υδάτων της γης και γίνεται όλο και πιο πολύτιμο. Η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, η αυξανόμενη κατανάλωση και η ρύπανση των υδάτων δημιουργούν νέες προκλήσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν σταθερή πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ η λειψιδρία εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ακόμη και στην Ελλάδα, μια χώρα που συνδέθηκε όσο λίγες με τις πηγές και τα ποτάμια της. Τα τελευταίες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας νερού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση αυξάνεται και οι βροχοπτώσεις μειώνονται. Η Ήπειρος εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις πιο πλούσιες περιοχές της χώρας σε υδάτινους πόρους. Κι όμως ούτε εδώ το νερό μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Η προστασία των ποταμών, η διατήρηση

διαχείριση των πηγών, η σωστή διαχείριση των υδάτων, η αποφυγή της πατάλης, η προστασία της ποιότητας του νερού από τη ρύπανση, δεν είναι μόνο ευθύνη της πολιτείας, είναι ευθύνη όλων μας. Γιατί το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος, είναι το πιο πολύτιμο αγαθό της καθημερινότητάς μας. Οι παλιότεροι συνήθιζαν να λένε πως το νερό έχει αξία μόνο όταν αρχίζει να λείπει. Μια φράση που ακούγονταν απλή, σήμερα όμως αποκτά ένα διαφορετικό βάρος. Γιατί οι επόμενες γενιές δεν θα μας κρίνουν μόνο για όσα δημιουργήσαμε. Θα μας κρίνουν και για όσα καταφέραμε να διαφυλάξουμε. Και το νερό είναι ίσως το σημαντικότερο από αυτά.

Κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του ένα νερό. Μπορεί να είναι ποτάμι, πηγή, λίμνη ή απλώς η θάλασσα ενός καλοκαιριού. Όταν μιλάμε για το νερό, σπάνια θυμόμαστε αριθμούς. Θυμόμαστε εικόνες. Τη βρύση στην πλατεία του χωριού, το παγωμένο νερό που έτρεχε ασταμάτητα από τη μαρμάρινη γούρνα, τη μάνα ή τη γιαγιά να γεμίζει τη στάμνα, τα παιδιά που έτρεχαν ξυπόλυτα στις αυλές και δροσίζονταν με το λάστιχο, το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, το παιχνίδι στο ποτάμι, το γεφύρι που έμοιαζε τεράστιο όταν ήμασταν μικροί και τη μυρωδιά του χώματος όταν έπεφτε η πρώτη φθινοπορεινή βροχή. Το νερό έχει έναν παράξενο τρόπο να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις. Αρκεί ο ήχος ενός κύματος, το κελάρισμα μιας πηγής ή το θρόισμα ενός ποταμού. Και ξαφνικά επιστρέφουμε χρόνια πίσω, στην παιδική ηλικία, στις διακοπές, στους ανθρώπους που αγαπήσαμε, στα μέρη όπου νιώσαμε ασφαλείς. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο του νερού. Δεν ξεδιψά μόνο το σώμα, δροσίζει και τη μνήμη. Και μας θυμίζει ότι όσο και αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, υπάρχουν εικόνες που μένουν πάντα καθαρές σαν το νερό μιας πηγής. Κι ίσως όταν κάποια μέρα βρεθούμε ξανά μπροστά σε ένα ποτάμι, σε μια βρύση, στη θάλασσα, να μην σταθούμε μόνο για να απολαύσουμε το τοπίο, αλλά και για να ακούσουμε, έστω για λίγο, όλες εκείνες τις ιστορίες που το νερό κουβαλά σιωπηλά από γενιά σε γενιά.

Φτάνουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ακολουθήσαμε τη διαδρομή του νερού και μαζί της τη διαδρομή του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί το νερό δεν είναι μόνο ένα στοιχείο της φύσης. Είναι ο καθρέφτης της ιστορίας μας, της μνήμης μας και της ζωής μας.

Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον πατέρα μου. Μια Κυριακή σαν τη σημερινή, τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου, πριν από 26 χρόνια, έφυγε από τη ζωή δίπλα στο ποτάμι που αγάπησε, τον Καλαμά. Γι' αυτό κάθε φορά που βρίσκομαι στην όχθη του, δεν ακούω μόνο το νερό να κυλά. Είναι σαν να σύνον. Οι άνθρωποι φεύγουν. Υπάρχουν όμως τόποι που κρατούν τη μνήμη του ζωντανή. Και ο Καλαμάς είναι ένας τέτοιος τόπος για μένα. Καθώς συνεχίζει αδιάκοπα το ταξίδι του προς τη θάλασσα, μου θυμίζει πως η αγάπη δεν χάνεται με το χρόνο. Αλλάζει μορφή. Και όπως το νερό, συνεχίζει να κυλά μέσα στις αναμνήσεις μας. Είμαι η Βάσο Γκόρου. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ήταν η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στη σημερινή Κυριακή γιορτή και σχόλη της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Ιωάννινα. Η ώρα είναι 12.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
5: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος ευγνωμονούσα. Έρευνα παρουσίαση Άγγελος Δημητρόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Άντα Κωνσταντήμα και Αργύρης Κλιμαντήρης. Επιμέλεια επεισοδίου Παναγιώτης Τζόγκας.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Η Έρτιο Ανίνων εγκαινιάζει ένα νέο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στους ανθρώπους της Ηπείρου που έγραψαν ιστορία με τις πράξεις τους. Στη σύνταξη, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής βρίσκεται ο Άγγελος Δημητρόπουλος, προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλή σας ακρόαση.
2: Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

Με χρήματα μεγάλων υπηρωτών ευεργετών δημιουργήθηκαν το Ζάπιο Μέγαρο, το Αρσάκιο, το Τοσίτσιο, η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το Αστεροσκοπείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βαρβάκιο Λύκειο, η Γεωργική Σχολή, αλλά και ο Βοτανικός Κήπος, το Παναθηναϊκό Στάδιο, η Σχολή Ευελπίδων, οι Φυλακές και το Θωρικτό Αβέροφ, η Ριζάριο Σχολή και τόσα άλλα κοινοφελή ιδρύματα και έργα που σήμερα

κοσμούν την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Το 18ο αιώνα, τα Γιάννενα χαρακτηρίζονται από τους Ευρωπαίους ως Μητρόπολη Πάσης Μαθήσεως και Αθήνας της Ελλάδος. Αν και με δώσει υπερβολή ο όρος αυτός, ήταν τέτοια πολιτισμική ανάπτυξη των Ιωαννίνων το 18ο αιώνα, που ήταν εφάμιλης, αν όχι συγκρίσιμης, με την Αθήνα της κλασικής εποχής και του χρυσού αιώνα του Περικλή. Η ευεργεσία, στη μορφή που διαμορφώθηκε στην Ήπειρο, από τον 18ο έως και τον 20ο αιώνα, αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ένα οργανωμένο, πατριωτικό και ενίοτε ανώνυμο ρεύμα κοινωνικής προσφοράς, που λειτουργήσε ως καταλύτης της εθνικής αναγέννησης. Για τους Ηπειρώτες ευεργέτες που θα δούμε παρακάτω, η πατρίδα ήταν για αυτούς κάτι πολύ περισσότερο από γεωγραφία. Ήταν ιδέα, ρίζα, ταυτότητα και προορισμός. Κεφάλαιο 1. Οι αδελφοί Ζωσιμάδες.

Μέσα σε 8 χρόνια, από το 1754 έως το 1762, γεννιούνται τα 5 από τα 6 αδέρφια Ζωσιμάδρου. Ο Αναστάσιος, ο Νικόλαος, ο Θεοδόσιος, ο Ζώης και ο Μιχαήλ. Ο Αναστάσιος είναι αυτός που υπέγραφε εξ ονόματος όλων των αδερφών. Το 1770, τρία αδέρφια Ζωσιμάδων μεταβαίνουν στο Λιβόρνο, μια πόλη που εκείνη την περίοδο είχε σημαντική εμπορική παρουσία υπηρωτών, ενώ τα άλλα τρία αδέρφια πηγαίνουν στην Ίσνα, που τότε ανήκε στον έλεγχο του Τσάρου, στη σημερινή Ουκρανία, όπου επίσης ανθούσε το ελληνικό εμπόριο. Η επιλογή της πόλης της Νίσνας μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς από τα μέσα του 18ου αιώνα και εξής, οι θείοι των Ζωσιμάδων εγκαταστάθηκαν πρώτοι εκεί. Ενδεικτική της σημαντικής και ακμάζουσας ελληνικής παρουσίας στην Νίσνα είναι το γεγονός ότι το 1800 εκλέχθηκε δήμαρχο καταγωγή Ιωάννης Κλιτζής, ενώ το 1777 δήμαρχος ήταν ο Χριστόδουλος Ποπόβ. Το επίθετό του προέρχεται από το ελληνικό Παπαδόπουλος. Η φήμη των αδερφών και οι ευεργεσίες του στο ρωσικό λαό φτάνουν μέχρι τα ανάκτορα της Μόσχας και του ίδιου του Τσάρου προσωπικά. Λίγο καιρό αργότερα εκαθίστανται στην ίδια τη ρωσική πρωτεύουσα. 4 χρόνια αργότερα, το 1774, ένας ακόμη ρωσοτουρκικός πόλεμος φτάνει στο τέλος του με την υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Με τη συνθήκη αυτή, κατοχυρωνόταν η ελευθερία εμπορίου και ναυσιπλοείας στους υπόδουλους Έλληνες. Μετά την πτώση της γαλινότατης δημοκρατίας της Βενετίας στο στρατό του Ναπολέοντα, ο Θεοδόσιος δόρισε 60.000 ρούβλια για την ανεμπόδιστη λειτουργία της Μαρουτσαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το 1790, ο Νικόλαος μεταβαίνει στην Ίσνα. Τον επόμενο χρόνο, το 1791, ο Θεοδόσιος Ζωσιμάς προβαίνει στη δωρεά 60.000 ρουβλίων στο Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο Μόσχας. Αυτή θα ήταν ωστόσο και η τελευταία δωρεά του, καθώς αργότερα μέσα σε εκείνη τη χρονιά θα πεθάνει στη Μόσχα σε ηλικία μόλις 36 ετών. Το 1797, οι αδερφοί Ζωσιμάδες συντηρούν οικονομικά τη σχολή Μπαλάν. Εκείνη την περίοδο προβαίνουν στη δημιουργία σχολείων και την έκδοση ελληνικών βιβλίων. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Αναστάσιος προβαίνει και στη κατασκευή του γρεκικού κημητηρίου, το οποίο και περάτωσε αργότερα ο Νικόλαος. Το 1809 φεύγει από τη ζωή στο Λιβόρνο, όπου διατελούσε ως επίτροπος στο ελληνικό σχολείο της κοινότητας ο Μιχαήλ Ζωσιμάς. Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι ο Μιχαήλ είχε υπηρετήσει και ως πρόξενος της Επτανήσου Ιόνιας Πολιτείας. Το 1815, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, δορίζουν 60.000 ρούβλια στη βιβλιοθήκη της Παλανέας Σχολής, η οποία τα επόμενα χρόνια και προς τιμή των ευεργετών αδελφών ονομάστηκε Ζωσιμαία Σχολή. Το 1819 απεβίωσε στην Ίσνα ο Αναστάσιος Ζωσιμάς. Στη διαθήκη του άφηνε περιουσία στους συγγενείς και τα υπόλοιπα αδέρφια του, αλλά μόλις το έμαθε αυτό ο Νικόλαος, έκαψε τη διαθήκη. Από εδώ και στο εξής, γίνεται από τα υπόλοιπα αδέρφια η προετοιμασία της Επανάστασης, στη διάρκεια της οποίας στήριξαν τους επαναστατημένους Έλληνες, δωρίζοντας μεγάλα ποσά. Ο Ζώης έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας με το ψευδώνυμο Ο Πατήρ. Το 1820 ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά στην Ίσνα. Στις 28 Αυγούστου του 1820,

27 πεθαίνει στη Μόσχα και ο Ζώης Ζωσιμάς, γνωστός εκτός από τις ευεργεσίες του που το απέφεραν το τίτλο του υπότη των Ταχμάτων και για τον ασκητικό τρόπο ζωής του, βυθίζοντας έτσι σε πένθος τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας. Από το 1828 και εξής, με τον ερχομό του Καποδίστρια στην Ελλάδα, παρότι η Ήπειρος δεν περιλαμβάνεται στα όρια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ο Νικόλαος Ζωσιμάς προχωρά στην ανέγερση, στην ίδρυση γυροκομείου, αλλά και συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική ανασυγκρότηση της Ηπείρου. Ο Νικόλαος ήταν αυτός που πραγματοποίησε τη Ζωσιμαία αδελφότητα, έχοντας τακτική επικοινωνία με τους Ιωάννη Καποδίστρια και Γεώργιο Σταύρο. Στη Ζωσιμαία αδελφότητα εκδόθηκαν πάνω από 60 βιβλία, μεταξύ άλλων και έργα του Νικηφόρου Θεοτόκη, του Κοσμά Μπαλάνου, του Μητροπολίτη Μόσχας Πλάτωνα, καθώς και μεταφράσεις αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Με τη διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά στις 13 Μαρτίου του 1841, όλη η περιουσία των Ζωσιμάδων, ήτι 1.004.248 χάρτινα ρούβλια, χαρίζεται για γενοφελείς σκοπούς. Επίτροποι της διαθήκης αυτής ορίζονταν οι Κωνσταντίνος Πασχάλης, Νικόλαος Πατσιμάδης και Αλέξανδρος Κομιζόπουλος. Κύριο μέλημα του Νικόλαου Ζωσιμά ήταν η παραχώρηση της περιουσίας του να συμβάλλει στην βελτίωση και την ανάπτυξη κρίσιμων τομέων στην πόλη των Ιωαννίνων, όπως η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και ενίσχυση της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, στη Ζωσιμαία σχολή παραχωρούνταν 130.000 ρούβλια, 100.000 ρούβλια στο γεροκομείο Ιωαννίνων, 50.000 ρούβλια στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, 11.000 ρούβλια καθώς και το σπίτι του στους Έλληνες της Νύσνας, 10.000 ρούβλια για την ανέγερση σχολείου στον Ισάκη Ιωαννίνων, 50.000 ρούβλια για τη συντήρηση της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, 35.000 ρούβλια για το χτίσιμο της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, ακόμη άφηνε 100 ρούβλια στο σχολείο του χωριού του, ενώ είχε μεριμνήσει προβλέποντας την οικονομική αποκατάσταση απόρων κοριτσιών καθώς και της ανέγερσης μοναστηριού του Σωτήρος στο Ισάκη. Το 1842 η περιουσία του Νικολάου Ζωσιμά έρχεται σε 611 μετοχές, το 1.000 δραχμών η κάθε μια, της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, και 100.000 δραχμές σε μετρητά. Το τελευταίο αυτό ποσό θα δοθεί για τη στήριξη παιδιών, θυμάτων και ορφανών της Επανάστασης. Το 1843 ο Νικόλαος Ζωσιμάς θα αγοράσει 500 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και έτσι θα γίνει με 25% ο δεύτερος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας. Το 1 τρίτο των μετοχών αυτών, 34%, δίνεται σύμφωνα με τη διαθήκη του στη Ζωσιμαία σχολή, ενώ 6% στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, 17% στα δαπόρα κορίτσια, 18% στις φτωχές οικογένειες των Ιωαννίνων, 21% στο γυροκομείο των Ιωαννίνων, καθώς και 9% για την απελευθέρωση φυλακισμένων για οικονομικά εγκλήματα και χρέη. Επίσης, ο Νικόλαος Ζωσιμάς, ενδιαφερόμενος για το θέμα της θρησκείας, υπήρξε σημαντικός ευεργέτης των εκκλησιών στα Ιωάννινα, βοηθώντας την αποπεράντωση των εργασιών στις εκκλησίες του Αγίου Παντελεήμονα και του Αγίου Νικολάου Σπανού. Η προσφορά του αδελφού Ζωσιμάδος στην πρωτεύουσα της Ηπείρου υπήρξε πολύτιμη και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην Ήπειρο. Σήμερα, ο Δήμος Ιωαννητών τιμά τους αδελφούς ευεργέτες δίνοντας το όνομα σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Ιωαννίνων, ενώ και το Εθνικό Στάδιο της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννα ονομάζεται Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ζωσιμάδες.

Ο Γιώργιος Σαβέροφ γεννήθηκε το 1818 στο Μέτσοβο, με τη συμπλήρωση 22 χρόνων ζωής, 1840, Άιρο. Το 1866, έτος έκρηξης της Κρητικής Επανάστασης, είναι διευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων. Την ίδια περίοδο προχωρά στη συγκρότηση τραπεζικού και εμπορικού οίκου στην Αλεξάνδρεια, στην ίδρυση παρθεναγωγείου, δημοτικού σχολείου και νοσοκομείου. Γίνεται πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, όπου και δωρίζει 10.000 λίρες, ενώ διατηρεί συνεχώς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, στηρίζοντας οικονομικά την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο. Τα επόμενα χρόνια θα ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό με τη δωρεά του θωρηκτού Αβέροφ, θα βοηθήσει στην αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου,

Ολυμπιακού εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 δίνοντας 1 εκατομμύριο δραχμές, θα ιδρύσει τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και θα συμβάλλει οικονομικά στην ανέγερση του κτηρίου όπου στεγάζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1893, σε μια προσπάθειά του να βοηθήσει την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη να αποφύγει την πτώχευση, καταθέτει ως δάνειο 70.000 λίρες στο ελληνικό κράτος. Ο Γιώργος Αβέροφ ήταν μια πολυσχεδής προσωπικότητα, κάτι που αποδεικνύεται από το βαθμό των ευεργεσιών του και των δωρεών του προς τον ελληνικό λαό, ελεύθερο και μη. Πιο συγκεκριμένα, έκανε δωρεές ύψους 20.000 λιρών στους ανθρώπους του Μετσόβου, ενώ πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του στην ίδρυση της Σχολής Ευελπίδων, δωρεά 40.000 λιρών, των γυναικείων φυλακών και των αναμορφωτηρίων, δωρεές 12.000 έκαστη, του Πολυτεχνείου Αθηνών, δωρεά 500.000 δραχμών, ενώ επίσης δίνει 2.500 χρυσά φράγκα στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στις 30 Μαρτίου 1898 συντάσσεται τη διαθήκη του. Με αυτήν αφήνει 400 λίρες στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου με σκοπό τη συντήρηση γυμνασίου και παρθεναγωγείου. Η υπόλοιπη περιουσία του κατανέμεται σε 80 μερίδια. 24 από αυτά κληροδοτούνται στο ελληνικό κράτος με τον όρο τα 2 από αυτά να χρησιμεύσουν γεωργική σχολή στη Λάρισα, 8 μερίδια δίνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 4 μερίδια στο Οδείο Αθηνών και 2 μερίδια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιπλέον, αφήνει 8 μερίδια στη γενέτειρά του το Μέτσοβο και 22 μερίδια της κληρονομιάς του στην Εθνική Τράπεζα.

Ο Γιώργος Σταύρου γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1788. Ο Γιώργος Σταύρου, εκτός από σπουδές υπηρώ της Ευεργέτης, υπήρξε και μια φανής προσωπικότητα, διόλου ασήμαντη ωστόσο, της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1824, σε μια κρίσιμη συγκυρία της Ελληνικής Επανάστασης, που μαστίζεται από τους εφηλίους πολέμους, αναλαμβάνει Γενικός Ταμίας το εκτελεστικό του Γεωργίου Κουντουριώτη. Λίγο καιρό αργότερα, τον Μάρτιο ή σε άλλες πηγές τον Απρίλιο του 1825, αναδεικνύεται στον κατεξοχήν πολιτικό σύμβουλο της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Το 1827 συμμετέχει ως πληρεξούσιος των υπηρωτών στην κρίσιμη Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Σε αυτήν, ο Ιωάννης Καποδίστρης θα εκλεγεί ως ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας με 7ετή θητεία. Ο νέος κυβερνήτης αποβιβάζεται στο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στις 8 Ιανουαρίου 1828. Ωστόσο, λόγω της χαοτικής κατάστασης και της αναρχίας που επικρατεί εντός της πόλης, αποφασίζει να μεταφέρει την έδρα της κυβέρνησης στην Αίγινα, η οποία για την επόμενη πενταετία θα λειτουργήσει και ως προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εκεί, ένα μήνα αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 1828, ο Γιώργος Σταύρου θα προβεί στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματοπιστωτικής Τράπεζας, η οποία αποτελεί την πρώτη τράπεζα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστρας ήρθε στην Ελλάδα σύμφωνα με το πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος που είχε ψηφιστεί, ο κυβερνήτης θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία μόνος του, ενώ για την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας προβλεπόταν η ύπαρξη βουλής, η οποία θα συνεργαζόταν με το Καποδίστρια για την απονομή της νομοθετικής εξουσίας. Η βουλή θα ψήφισε τους νόμους και ο Καποδίστρας θα τους ενέκρινε. Ήταν πράγματι το πιο φιλελεύθερο σύνταγμα της Ελληνικής Επανάστασης. Ωστόσο, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί σε μια χώρα που μόλις έβγαινε από μια εξοντωτική 7χρονη επανάσταση και η οποία σε πολλές περιοχές δεν είχε τελειώσει ακόμα. Μονηθεί ότι η παράδοση της Ακρόπολης στα στρατεύματα του Κιουταχή είχε γίνει 8 μήνες νωρίτερα, ενώ η Ιμπραήμ Πασάς προέλαβνε στην Πελοπόννησο, οδηγώντας την ολοένα και αυξανόμενη γεωγραφική συρρήγνωση της επανάστασης. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου οι μεγάλες δυνάμεις κατατρόπωσαν το τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, σώζοντας την επανάσταση από τον ολοκληρωτικό αφανισμό τον Οκτώβριο του 1827, οι Έλληνες είχαν σταθερό έλεγχο μόνο στην Ανατολική Πελοπόννησο, στα νησιά του Αργοσαρονικού, στη Μάνη και στη Σάμ. Επλέον, εντός του Ναυπλίου υπήρχαν εμφύλες διαμάχες. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Καποδίστρια ζήτησε την αναβολή της εφαρμογής του συντάγματος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης και την κατάργηση.

θέση της Βουλής. Στη θέση της Βουλής δημιούργησε ένα συμβουλευτικό όργανο χωρίς περαιτέρω ουσιαστική εξουσία, το Πανελλήνιο. Μέλος του Πανελληνίου ήταν και ο Γεώργιος Σταύ. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, ο Ιωάννης Καποδίστρης δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο. Δεν στάθηκε δυνατόν να επιβληθεί ένα των πολιτικών αντιπάλων της οικογένειας. Ο αδελφός του, Αυγουστίνος Καποδίστριας, δεν στάθηκε δυνατόν να επιβληθεί έναντι των πολιτικών αντιπάλων της οικογένειας Καποδίστρια. Το 1832, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν την εγκαθίδρυση βασιλείας στη χώρα, προκρίνοντας ως βασιλιά τον 17χρονο Όθωνα, γιο του βασιλιά Λουδοβίκου της Βαυαρίας. Ο Όθωνας, όταν έφτασε στο Ναύπλιο, ήταν ανήλικος, γι' αυτό την εξουσία εν ονόματι του ασκούσαν τρεις αντιβασιλείς. Η αντιβασιλεία κυβέρνησε την Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 1833 ως την 1η Ιουνίου του 1835, η μέρα που ο Όθωνας συμπλήρωσε τα 22 του αναλαμβάνοντας την εξουσία. Μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε η αντιβασιλεία ήταν η μεταφορά της πρωτεύουσας από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Ωστόσο, η Αθήνα τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς έμοιαζε η Αθήνα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1830. Ουσιαστικά, επρόκειτο για μια κορμόπολη που εκτινόταν από το βράχο της Ακρόπολης μέχρι την Πλάκα με πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μάλιστα, μέχρι το 1836 δεν υπήρχε καμία τράπεζα στην Αθήνα, όταν με πρωτοβουλία του Γεωργίου Σταύρου δημιουργείται η πρώτη τράπεζα στην Αθήνα με τοπική όμως εμβέλεια. Ο Γεώργιος Σταύρου ήταν ένας από τους σπουδαιότερους υπηρώτες ευεργέτης. Έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση στα τέλη του 1841 της Εθνικής Τράπεζας. Η δημιουργία της κατέστη δυνατή χάρη και στην πολύτιμη οικονομική συνδρομή του Ελβετού φιλέλληνα και φίλου του Καποδίστρια, Εϊνάρδ. Εκτός από ιδρυτής, ο Γεώργιος Σταύρου αναλαμβάνει και πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Αποτελεί την πρώτη τράπεζα με πανελλήνιο χαρακτήρα που αποκτά εμβέλεια και στο εξωτερικό. Στόχος της ήταν η πάταξη της τοκογλυφίας στο εσωτερικό της χώρας και η σύνδεση του οικονομικού κεφαλαίου της ελεύθερης Ελλάδας με τους υπόλοιπους Έλληνες του εξωτερικού. Την ίδια χρονιά γίνεται πρόεδρος και του ορφανοτροφείου Χατζικώστα. Στις 2 Οκτωβρίου 1868 συντάσσει τη διαθήκη του. Σε αυτήν διαμοιράζει ανάλογα την περιουσία του. Εκτελεστές της διαθήκης ήταν υποδιοικητές της Εθνικής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, άφηνε στο ορφανοτροφείο Χατζικώστα 40.000 δραχμές και 65 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, 3.000 δραχμές στο Αρχιμανδρείο Ιωαννίνων, 1.000 δραχμές στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Ιωαννίνων, 5.000 δραχμές στους φτωχούς και άπορους κατοίκους Αθήνας και Ιωαννίνων, ενώ το ίδιο ποσό δόθηκε και για την ανέγερση της Εκκλησίας Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας.

Κεφάλαιο τέταρτο. Γεώργιος Χατζικώστας. Ο Γεώργιος Χατζικώστας γεννήθηκε στα Ιωάννα το 1753. Σε ηλικία 15 ετών, το 1768, μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Το 1801 θα νυφευθεί με την Εκατερίνη Μελαχρινού,

1815, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, μεταβαίνει και εγκαθίσταται στη Μόσχα. Εκεί θα έρθει σε επικοινωνία με τους αδελφούς Ζωσιμάδες που είχαν κατασταθεί νωρίτερα στη ρωσική πρωτεύουσα. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, 1816, μετά δηλαδή την άφιξη του Γεωργίου στη Μόσχα, εκδίδεται από τους Γλυκίδες της Βενετίας δαπάνη των ευγενών και φιλόμουσων ευπατρίδων Ιωαννητών κυρίων Αναστασίου και Γεωργίου Χατζικώστα, ομόψυχων αυτάδελφων εν τρισή βιβλίης, η επιτομή φυσικής ακροάσης στο διδασκάλου των επιστημών Σεργίου Μακραίου. Στη Μόσχα θα έρθει σε επαφή με τους αδερφούς Ζωσιμάδες. Το 1840, με δικά του έξοδα, προβαίνει στην αποπεράτωση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Αθανασίου στα Γιάννα. Ωστόσο, για καλή πόδος του ήταν η δημιουργία νοσοκομείου στα Γιάννα. Εκείνη τη χρονιά, με δωρεά του ύψους 2.500 κροσιών, θα συμβάλλει στην κατασκευή σχολείου στα Δερβίζιανα Λάκα Σουλίου. Στις 11 Αυγούστου 1845 θα συνταχθεί η διαθήκη. Σε αυτήν αναφέρεται ότι θα διαθέσει 2.857,14 αργυρά ρούφια για την ανέγερση νοσοκομείου στα Γιάννα που ήταν και ο διακαής πόδος του, ενώ προβλέπει ο μισθός του ιερέα του νοσοκομείου να είναι 500 αγρόσια. Επίσης αφήνει από 5.000 ρούβλια για την ανέγερση των εκκλησιών του προφήτη Ηλία και του Αγίου Γεωργίου στα Ιωάννα και 28.571,43 ρούβλια για τους επιτρόπους των εκκλησιών του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Νικολάου. Επίσης, με τη διαθήκη του, ο λαμπρός αυτός υπηρώτης Ευεργέτης άφηνε 8.000 γρόσια για την πληρωμή φυλακισμένων και οικονομικά χρέη και άλλες 7.000 για άπορες οικογένειες, χείρες και φτωχούς κάθε Πάσχα. Ακόμα προβλέπει τη δωρεά 500 ρουβλίων για τη δημιουργία σχολείου στα Δερβίζια Ναλάκα Σχολείου, 100 γροσιών στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, 5.000 ρούβλια για την ανέγερση της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στα Καρδαμίτσα και πλέον 2.500 ρούβλια για τον λειτουργό της εκκλησίας, 5.000 ρούβλια για τη δημιουργία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Κοτόρτσε Καστανοχωρίων, νοκλοδοτεί 10.000 ρούβλια για την ανέγερση του Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Η τελευταία αυτή κληρονομιά αποτυπώνει τη συγκίνηση του Χατζικώστα για την ηρωική έξοδο των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι που έγινε στις 10 Απριλίου 1826, η λογή λύσης της πολιορκίας. Η πόλη εκείνη βρισκόταν εκείνο τον καιρό υπό στενή πολιορκία από τα στρατεύματα του Κιουταχή και του Ιμπραήμ Πασά. Ο Γιώργος Χατζικώστας θα φύγει από τη ζωή λίγες μέρες μετά τη σύνταξη της διαθήκης του στις 30 Αυγούστου 1845. Είχε προηγηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 23 Αυγούστου 1845, η μερική προσθήκη της διαθήκης του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπηρώτης Ευεργέτης προσέφερε 10.000 ρούβλια και 60.000 δραχμές επενδυμένες σε 60 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας για το νοσοκομείο στο Μεσολόγγι. Επίσης, δίνει 50.000 ρούβλια στο αυτοκρατορικό ορφανοτροφείο Μόσχας με τον όρο τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν μετά από 20 χρόνια στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Στις 14 Ιανουαρίου 1851, προς τιμή του Μεγάλου Ευεργέτη, η ελληνική κυβέρνηση οργάνωσε στην Αθήνα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ όταν θα ανοίξει τις πύλες του το ορφανοτροφείο Αθηνών στις 16 Φεβρουαρίου 1856, εν μέσω του Κρημαϊκού Πολέμου και ύστερα από την πολύτιμη οικονομική αρρωγή του Γεωργίου Σταύρου, θα φέρει την επωνυμία Γεώργιος και Κατερίνη Χατζικώστα. Κεφάλαιο 5. Μιχαήλ Τωσίτσης. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας γεννήθηκε το 1787 στο Μέτσοβο. Μαζί με τα αδέρφια του Γεώργιο και Θεόδωρο αποτελούν το σπουδαιότερο παράδειγμα συλλογικής οικογενειακής ευεργεσίας από το Μέτσοβο. Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων το 1807 ο Μιχαήλ ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Ένα χρόνο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, το 1820, ο Μιχαήλ Τωσίτσας εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ήρθε σε επαφή με τον αντιβασιλέα και θεμελιωτή της βασιλικής δυναστείας της Αιγύπτου, τον Μοχάμεντ Αλ. Στη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, προχώρησε στον εξυγχρονισμό του εμπορίου και της γεωργικής παραγωγής, ενώ επέκτηνε τις εμπορικές του δραστηριότητες και στη Μάλτα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατόρθωσε να γίνει πολύτιμο σύμβουλο του Μοχάμεντ Αλ. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής του στην Αίγυπτο, έδειξε αμέριστο ενδιαφέρον για τους Έλληνες ομογενείς της Αιγύπτου. Έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Παρικίας Αιγύπτου και από τη θέση αυτή προώθησε ιδιαίτερα το ζήτημα της παιδείας, ανεγέροντας 3 σχολεία, ένα Ορθόδοξο ναό και ένα νοσοκομείο.
Ως αναγνώστης της προσφοράς και των υπηρεσιών του, το ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτος τον διόρισε γενικό πρόξενο στην Αλεξάνδρεια. Το 1854 θα εγκατασταθεί στην ελληνική πρωτεύουσα. Εκεί τον βρήκε ο θάνατος 2 χρόνια αργότερα, το 1856. Το 1855 συνέταξε τη διαθήκη του. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα κρεοδοτούταν για κοινοφελείς σκοπούς στο Μέτσοβο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Επλέον θα δίνονταν 100.000 τάλιρα για την ανέγερσή του Πολυτεχνείου Αθηνών. Ήταν έγκαμος με την Ελένη Τοσίτσα. Στη διαθήκη του την παρακινεί να αφήσει την περιουσία της σε κοινοφελή ιδρύματα. Εκείνη το τήρησε στο ακέραιο κατασκευάζοντας εκ θεμελίων παρθενεγωγείο στο Μέτσοβο, ενώ βοήθησε την εκπαιδευτική εταιρεία ανεγέροντας ένα αλλοδιδακτικό σχολείο. Έμεινε στην ιστορία ως ο ένας από τους 3 ευεργέτες του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέεται με 3 διακεκριμένους μετσοβίτες ευεργέτες: τον Μιχάλη Τοσίτσα, τον Νικόλαο Στουρνάρη και τον Γεώργιο Αβέροφ. Ο Νικόλαος Στουρνάρης συνέλαβε την ιδέα για τη δημιουργία του Πολυτεχνείου, ο Μιχάλη Τοσίτσας συμπλήρωσε το έργο του αγαπημένου του Ανιψιού και ο Γεώργιος Αβέροφ απλώς το ολοκλήρωσε. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι αν και ο Μιχάλη Τοσίτσας υπήρξε ο βασικός ευεργέτης της οικογένειας, αξίζει να αναφερθεί ότι και τα αδέρφια του, Γεώργιος και Θεόδωρος, στήριξαν και συνέχισαν το όραμα της ευεργεσίας προς το έθνος και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Μέτσοβο.

Κεφάλαιο έκτο. Γεώργιος Ριζάρης. Ο Γεώργιος Ριζάρης γεννήθηκε το 1769 στο Μονοβένθρι Ζαγορίου. Είχε έναν αδερφό, το Μάνθ. Όταν ο τελευταίος εγκαταστάθηκε στην Ίσνα της σημερινής Ουκρανίας, ο Γεώργιος τον ακολούθησε. Στην Ίσνα, ο Γεώργιος ασχολήθηκε με το εμπόριο επεκτείνοντας τις εμπορικές δραστηριότητες του μέχρι την Οδύσσο και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Τα επόμενα χρόνια θα εγκατασταθεί στη τσαρική πρωτεύουσα, τη Μόσχα. Το 1824 θα φύγει από τη ζωή ο αδελφός του Μάνθος. Πλέον, ο Γεώργιος Ριζάρης εγκαθίσταται μόνιμα στη Μόσχα. Θα συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων. Ήδη όμως έχει ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Τα αδέρφια Ριζάρη θα αποτελέσουν τους πρώτους χρηματοδότες της Επανάστασης και θα ονομαστούν Εθνοαπόστολοι. Το 1825, ύστερα από παρότρυση του Κοραή, ο Γεώργιος Ριζάρης θα προχωρήσει στη κατασκευή σχολείου και στη δημιουργία της Ριζάριου Χειροτεχνικής Σχολής στο Μονοβένδρι, ενώ στην Αθήνα δημιούργησε την Εκκλησιαστική Ακαδημία, η οποία μετά το θάνατο του Ριζάρη ονομάστηκε σε Ριζάριο Σχολή. Απεβίωσε το 1842.

Ιωάννης Ντομπόλης γεννήθηκε στην Ίσνα την ίδια χρονιά που γεννήθηκε και ο Γιώργος Ριζάρης, το 1769. Υπήρξε μια πολυσχεδής προσωπικότητα. Είχε πλούσια και καλλιεργημένη παιδεία, μιλώντας ελληνικά, ρωσικά και γαλλικά, χωρίς ωστόσο να φοιτήσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ήταν επιχειρηματικό πνεύμα, γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε με το εμπόριο. Ανέπτυξε στενή φιλία με τον Ιωάννη Καποδίστρια, με τον οποίο γνωρίστηκαν το 1809. Στην Ίσνα ελέγχει το ταμείο της φιλόμου της εταιρείας. Επίσης βοήθησε τη διάσωση των αρχαιοτήτων. Το 1827 ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε κυβερνήτης των επαναστατημένων Ελλήνων. Τον Αύγουστο του 1827 ο Ντομπόλης αναχώρησε από την Πετρόπολη και διαμέσου της Πολωνίας και της Γερμανίας φτάνει στο Παρίσι, όπου και συναντιέται με τον μελλοντικό κυβερνήτη. Μαζί, διαμέσου Γενέβης, θα καταλήξουν στην Ανκόνα. Εκεί θα παρατείνουν την άφηξή τους στην Ελλάδα για ένα λόγο των κακών καιρικών συνθήκων. Εν τέλει, τον Ιανουάριο του 1828 έφτασαν στην Αίγινα επιβιβαζόμενοι σε αγγλικής ιδιοκτησίας πλοίο, καθώς τους συνόδευαν επίσης πλοία της Γαλλίας και της Ρωσίας. Στις 7 Φεβρουαρίου 1828 διορίστηκε από τον Καποδίστρια Γενικός Ταμείας της Ελλάδας. Με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ανέλαβε το Υπουργείο των Οικονομικών. Ο μηνιαίος μισθός του είχε καθοριστεί στα 800 γρόσια το μήνα, αλλά ουδέποτε τον δέχθηκε ο Ντομπόλης, χαρίζοντάς τον στο έθνος. Στη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε στην από το μηδενός οικονομική ανασύνταξη της χώρας. Μάλιστα, όταν ανέλαβε το Δημόσιο Ταμείο, εκείνο είχε μόλις 16 γρόσια, προτείνοντας την εισαγωγή του νέου νομίσματος στην Ελλάδα, του Φίνικα. Θα παραμείνει στη θέση αυτή για ακόμη 2 χρόνια, επιδεικνύοντας αξιοζήλευτο έργο στα οικονομικά θέματα της συγκρότησης χώρας. Το 1830 θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση. Αιτία ήταν η συνεχιζόμενη και ρακδαία αυξανόμενη μέρα με τη μέρα αντιπολίτευση εναντίον του Καποδίστρια αλλά και εναντίον του ιδίου που κλονίζει σοβαρά την υγεία του. Παρ' όλα αυτά, την ημέρα της αναχώρησης του από την Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι διαθέτει την ευγνωμοσύνη του έθνους ακόμα και από τους πολέμιους του. Τα επόμενα χρόνια θα τα κατασταθεί στην Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Καποδίστρια ως κυβερνήτη 1828-1831, δεν ιδρύθηκε κάποιο πανεπιστήμιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Καποδίστριας δεν επιθυμούσε τη δημιουργία πανεπιστημίου. Το αντίθετο, μάλιστα. Απλώς δεν υπήρχαν οι πρόσφορες συνθήκες που θα καταστούσαν τη δημιουργία του πανεπιστημίου. Οι πρώτοι που ήθελαν την ανοίξη του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα υπήρξε ο Ντομπόλης με τον Καποδίστρια. Η ιδέα ανήκε εξ ολοκλήρου στον Καποδίστρια και ο Ντομπόλης θα παρέχει την αμέριστη οικονομική στήριξή του. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη εφικτό τελικά. Αυτός είναι και ο λόγος που το Πανεπιστήμιο του 1906 θα ονομαστεί Καποδιστριακό. Ο σημαντικός αυτός υπηρώτης Ευεργέτης έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 1850. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο του Βολκόφσκογε. Στις 4 Φεβρουαρίου 1849 συντάχθηκε η διαθήκη του. Πρώτη στην επιθυμία του ήταν η λυτή κηδεία. Όλη του η περιουσία ανερχόταν σε 915.000 ρούβλια. Τα 815.000 χάρτινα ρούβλια θα χρησιμεύσουν για την ανέγεση στην Αθήνα Πανεπιστημίου που θα ονομαστεί Καποδιστριακό. Το ποσό αυτό θα καλύπτει τα έξοδα του Πανεπιστημίου για τα επόμενα 50 χρόνια της λειτουργίας του. Επίσης άφηνε 2.857,15 αρχηρά ρούβλια σε συγγενείς του στα Γιάννα, ενώ παρέδιδε προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη διαθήκη του προέβλεπε 30 με 50 σπουδαστές με καταγωγή από την Ήπειρο να εισάγονται ως υπότροφοι στα πανεπιστήμια.

Κεφάλαιο 8. Απόστολος Αρσάκης. Ο Απόστολος Αρσάκης γεννήθηκε στη Χορταχόβα της Βορείου Επίρου το 1792. Εκείνη τη χρονιά ο Αλή Πασάς πολιορκούσε την πόλη. Ο Απόστολος Αρσάκης κατόρθωσε να διαφύγει από την πολιορκούμενη πόλη καταφεύγοντας στην Πρεμετή. Στην αλλαγή του αιώνα, με τη συμπλήρωση 8 ετών, μετανάστευσε στο Βουκουρέστι όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Αργότερα, εκαθίσταται στη Βιέννη όπου και γίνεται μαθητής του νεόφυτου Δούκα. Στη Βιέννη καταφέρει να περατώσει εντός 8 ετών τις γυμνασιακές του σπουδές, αποκτώντας μια γεμάτη καλλιεργημένη παιδεία. Τα επόμενα χρόνια θα τα περάσει στη Χάλη Σαξονίας. Εκεί θα καταφέρει να ολοκληρώσει εντός 3 ετών, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα το διακά υπόδο του τις σπουδές του στην ιατρική. Μάλιστα, έγινε διδάκτορα στην ιατρική, ενώ η διατριβή του για τη μελέτη του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και αποτελεί πρότυπο της ανατομικής μελέτης. Ο Κοραής αποτελούσε το ίνταλμά του. Το 1810, σε ηλικία 18 ετών, συνέγραψε μια ποιητική συλλογή για τον Απολέοντα. Τα επόμενα χρόνια καθόδωσε να αποκτήσει γη στις όχθες του Δούναβη, στη σημερινή πόλη Βεντέα, όπου και έκτισε και μια εκκλησία. Έγινε έτσι γεωκτήμονας και μέλος της αριστοκρατίας της Βλαχίας, ενώ εντάσσεται στη διπλωματική υπηρεσία του ηγεμόνα της Βλαχίας. Η εμπειρία του αυτή του χρησιμεύει στην απόφασή του να αναμειχθεί στην πολιτική ζωή της Βλαχίας. Το 1857 πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής. Την περίοδο 1857-1859 χρημάτισε ως μέλος της Τετραμελούς Επιτροπής για την Ένωση της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι οποίες αργότερα αποτέλεσαν τη σημερινή Ρουμανία με την ανάδειξη κοινού ηγεμόνα. Όταν η Ρουμανία έγινε ανεξάρτητο κράτος, οι προσφορές του Αρσάκη ανταμείβονται το 1862 με την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών και λίγο καιρό αργότερα διατέλεσε προσωρινός πρωθυπουργός, αντικαθιστώντας τον δολοφονημένο πρωθυπουργό Καρατζίο. Στον πρωθυπουργικό θόκο παρέμεινε μέχρι τις 23 Ιουνίου 1862. Ο Αρσάκης δεν ξέχασε την ιδιαίτερη πατρίδα του, βοηθώντας την ανέγερση σχολείου στη Χορταχόβα, ενώ παραχώρησε ολόκληρη την περιουσία του στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών για τη δημιουργία του πρότυπου σχολείου Θηλαίων Αρσάκιου. Επλέον δόρισε στο ελληνικό κράτος 600.000 χρυσές δραχμές για την απρόσκοπτη λειτουργία του Αρσάκιου Αθηνών. Αποβίωσε στο Βουκουρέστι στις 16 Ιουλίου 1874. Έμεινε στη μνήμη του κόσμου ως ένας διεθνούς φήμης, φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός.

Κεφάλαιο 1. Ευάγγελος Ζάπας. Ο Ευάγγελος Ζάπας γεννήθηκε το 1800 στο Λάμποβο της Βορείου Επίρου. Σε ηλικία 13 ετών, το 1813, εντάχθηκε στο στρατό του Αλή Πασά. Εκείνος τον έστειλε σε φρούριο στα Γιάννα. Εκείνη τη χρονιά οι Σουγιώτες συμμάχισαν με τον Αλή Πασά, οπότε ο Ευάγγελος Ζάπας μεταφύγει στο στρατόπεδο του Μάρκου Μπότσαρη. Παίρνει μέλος στα πολεμικά τραγαθήματα του Μάρκου Μπότσαρη. Μετά την Επανάσταση, αρνείται να λάβει τη χρηματική αποζημίωση που του αποδόθηκε, αναχωρεί από την Ελλάδα και εγκαθίσταται στο Βουκουρέστι. Το Βουκουρέστι, αλλά και οι παραδουνεύεις ηγεμονίες εν γέννη, μαστίζονταν από το πρόβλημα της ελάττωσης του πληθυσμού και της γενικότερης συχνότητας των μέσων παραγωγής στα αστικά κέντρα, με συνέπεια την εκμετάλλευση των μεγάλων κτημάτων στην Ήπεθρο. Κατά την περίοδο της εγκατάστασής του στο Βουκουρέστι, ο Ζάπας ήρθε σε επαφή με τους τοπικούς άρχοντες και ηγούμενους μοναστηριών. Πλέον, εφάρμοσε νέες μεθόδους στην καλλιέργεια της γης, χρησιμοποιώντας αφενός καλύτερα προϊόντα και αφετέρου πρωτοπορώντας τη γεωργική παραγωγή. Επίσης, κατάφερε να αποκτήσει γη στον Προσθένη, διαμένοντας μόνιμα πλέον στην πόλη. Στον Προσθένη, ο Ζάπας χτίζει σχολείο και εκκλησία. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια γίνεται ο κυρίαρχος παράγοντας της περιοχής, αγοράζοντας γη και σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας. Κατορθώνει έτσι να έχει δύο ολόκληρα χωριά και μεγάλες δασικές εκτάσεις υπό τον άμεσο έλεγχό του. Τα έσοδά του πολλαπλασιάζονται ραγδαία. Για παράδειγμα, τα ετήσια έσοδά του ανέρχονται σε 15.000 φλουριά ή 80.000 δραχμές, ενώ η αξία της περιουσίας του εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια δραχμές. Και είναι το πρώτος που χτίζει πύργο στον Προσθένη. Τη δεκαετία του 1860 λαμβάνει μέρος στη ζυμώσια τη δημιουργία του Ρουμανικού Έθνους, ενώ συμβάλλει με δωρεές στην ανέγερση του Ακαδημαϊκού Μεγάρου στη Ρουμανία, γενόμενος έτσι επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο στον Προσθένη. Το 1858 αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα μεγαλεπίβολο και καινοτόμο σχέδιο, την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ακριβώς γίνονταν στην αρχαιότητα. Αυτές οι Ολυμπιάδες, αν και προηγούνται των επίσημων Ολυμπιακών Αγώνων και δεν αναγνωρίζονται από τη ΔΟΕ, άνοιξαν τον δρόμο για τη γέννηση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με τη σημερινή τους μορφή. Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιείται η πρώτη Ζάπιους Ολυμπιάδα και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 Ζάπιες Ολυμπιάδες, με την τελευταία να λαμβάνει μέρος το 1888 στην Ολυμπία. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο κτίσμα με το οποίο έμεινε στην ιστορία ο Ευάγγελος Ζάπας ήταν η χρηματοδότηση της ανέγερσης του Ζάπιου Μεγάρου στην Αθήνα. Παράλληλα με τις ευεργεσίες του Ευάγγελου Ζάπα, ο Κωνσταντίνος Ζάπας, εξάδελφος και συνεχιστής του Ευάγγελου, διαχείρισε και την περιουσία του με πίστη στο όραμά του και ολοκλήρωσε σημαντικά έργα όπως η χρηματοδότηση του Ζάπιου Μεγάρου. Το 1860 γράφεται η Διαθήκη του Ευάγγελου Ζάπα. Πρώτη του επιθυμία αποτελεί επανατύπωση της Διαθήκης του στα ελληνικά. Σκοπός του είναι να δημιουργηθεί το σωστό φρόνημα στα παιδιά. Επίσης, επιθυμούσε όποιος καταφέρει κάτι σπουδαίο για την Ελλάδα να στεφανωθεί δημοσίως με χρυσό στεφάνι, να απολάβει τις οικονομικές στήριξεις της πολιτείας και ο ίδιος αποτελεί τιμή για το έθνος. Ήθελε τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων από τη Βουλή και την κυβέρνηση, ενώ άφηνε χρήματα για την ανέγερση ελληνικού σχολείου στο Λάμποβο. Δυστυχώς όμως, καμιά από τις τελευταίες του επιθυμίες δεν έγινε πράξη. Κεφάλαιο 10. Νικόλαος Στουρνάρης.

0: Ο Νικόλαος Τουρνιάρης γεννήθηκε το 1806 στο Μέτσοβο. Υπήρξαν υψιός του Μιχαήλ Τωσίτσα. Θεωρείται ένας από τους μεγάλους ευεργέτες του γένους, αν και επισκέφθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο μόλις 3 φορές, το 1837, το 1846 και το 1848. Με τη διαθήκη του, που συντάχθηκε στις 30 Αυγούστου 1852, άφηνε 300.000 τάλιρα για τις ανάγκες του έθνους, αλλά και για τις ανάγκες που τα προέκυπταν στην πόλη καταγωγής του, το Μέτσοβο. Επιπλέον, άφηνε 10.000 τάλιρα για τα έξοδα λειτουργίας στον ελληνικό σχολείο στην Αλεξάνδρεια, της Αιγύπτου, 58.000 τάλιρα στην ελληνική σχολή Μετσόβου, 5.000 στους φτωχούς συγγενείς του και 2.000 για τους φτωχούς και απόρους ανθρώπους στο Μέτσοβο. Ακόμα άφησε 100.000 τάλιρα στο ελληνικό κράτος για την ίδρυση πολυτεχνείου στην Αθήνα, ενώ ό,τι περίσσευε θα δινόταν και την ανέγερση γεωργικής σχολής στην Αθήνα. Δεν υπερβολεί να πούμε ότι τα περισσότερα κοινοφιλή ιδρύματα στην Ελλάδα εκείνης της εποχής έχουν λάβει τις ευεργεσίες του. Ως τελευταία επισήμανση αξίζει να τονιστεί η αγάπη του για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που προτρέπει στη διαθήκη του την κόρη του Ειρήνη να παντρευτεί Έλληνα, επισημένοντας ότι σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί η επιθυμία του, θα της άφηνε μόνο την κατάρα του. Ο Νικόλαος Τουρνάρης πέθανε στη Χαλκίδα που είχε κατασταθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1853.
1: Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο.

0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό. Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες. Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Την μουσική επέλεξε ο Αργύρης Κλιμαντήρης.
1: Ερτ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, η 5 της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέξεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
3: Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται, βλέπουμε, η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες, Θάνο, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου. Είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειές της θα

0: αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
1: Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούζ. Άνοιξε σουσάμι, κλείσε σουσάμι.
0: Εννοείται. Και το παιχνίδι, βέβαια, στα χέρια ποιου, Θάνο, των φρουρών της Επανάστασης.
1: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Και από ό,τι φαίνεται, οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Να πούμε, όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή Σημαία σε πλοίο Θάνο, η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπρος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του Ορμούς, τα μέλη του πληρώματος ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
1: Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
0: Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη, μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, θα είναι ξεκάθαρο.
1: Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
1: Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
2: Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις εκατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
2: Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι, να πούμε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του ΥΠΟ, Κυπριακή Σημαία Πλοίου Μεταφοράς Εμπορεύματοκιβωτίων, που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
1: Μάλιστα.
0: Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρ Αμπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
1: Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετώπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη. Η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass αλλά και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Έντεμες έχουν αντιδράσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενο στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους μπέλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε την εθνική αμυντική βιομηχανία βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί δεν κατάφερε διπλωματικά να δημιουργήσει όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα της χώρας με την Τουρκία, και καταλήγει ότι ελπίζουμε να καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνατε με την υπαναχώρησή σας στην πόντιση καλωδίου στην Κάσο και τη μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε πρόσφατα.
1: Mm-hmm. Σηκώνει το Πασόκ την εθνική...
4: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κριτική στον Πρωθυπουργό Μεχμίως αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται, διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλεί και αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Η κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης
1: πολύ καταλήγει, σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
4: πάρα
1: η αιχμή αυτή. Έτσι.
4: Αιχμή,
1: δηλαδή, επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών. Έτσι. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
4: Και παρακάτω θα σου πω, γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι ο τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται, καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρφίν.
1: Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα, παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολλωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατό της μηδέν.
4: Έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκη Δούρου Παπάς. Mm-hmm. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση περί σύμπλευσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν θα συζητηθούν εκ των έσω Και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίνα με τις πολιτικές αντιδράσεις, τα στοιχεία που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
5: Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες φυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής γνωστός για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη, λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν, λοιπόν, από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτόν τον λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε το ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των δύο 42χρονων και της 46χρονης, τόσο από την επίθεση το πρωί της 5ης Μαΐου στην Οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό αλγόριθμο, αλλά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009 που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009 και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην Οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός της Μαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην Οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραρεπόρτερ ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται ότι από τους 12 οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μία βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια μάλιστα ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5 οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή ωστόσο οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί με βάση 9 μαρτυρίες έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες λοιπόν, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά τρία αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφεραν οι αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Ουκρανία. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλος με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
6: Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε, και ραγνώς αναφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν, γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που, αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες, υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν δύο συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
1: Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010, να και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
7: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
1: Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της, και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
8: Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους δύο συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως, κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο, πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. Η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
0: που θα
8: απολογηθούν, αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του, διαμέσω του δικηγόρου του, έστειλε μια ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
9: Τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα απειλητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν και αγγελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση. Φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων, και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μακρογιαννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος, ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Φάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
1: Μάλιστα, ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
10: Έγινε τα ξημερώματα, το είδαμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν.
11: Μάλιστα.
10: Και το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα του σπιτιού.
1: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το κάζους μπέλι ο Υπουργός? Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά αυτά δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το κάζους μπέλι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει τα γειτονική και συμμάχου χώρα. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το κάζους μπέλι, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση, προς την Ευρώπη.
1: Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργός σε τουρκικό έδαφος και στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε, okay, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
12: Ακριβώς ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ουάσιγκτον.
1: Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες πολιτείες. Διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία το πότε, αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
12: Το κομμάτι που αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση τους όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο και στην διεθνή κοινότητα, μένει να το δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
1: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες αυτό το κάζους μπέλι που ακούστηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ακούστηκε και ότι το έλαβαν υπόψη τους και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες. Τώρα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
11: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν νοείται σήμερα υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα απολύεται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Αγωγός Κατσέλη.
13: Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που η αμόλυβδη φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από την επόμενη εβδομάδα κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου. Για τους οδηγούς το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη και τα 2,5 ευρώ με πετρέλαιο κίνησης. Η συμφωνία έρχεται μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην αμόλυβδη που έφτασε τα 1,965 ευρώ το λίτρο από 1,925 στις 30 Ιουνίου, όσο και στον ντίζελ που ανέβηκε στα 1,8 ευρώ το λίτρο από 1,61 πριν από 10 μέρες.
14: Εκεί που 1,80 πάλι κοντά στα 2 ευρώ πάνε.
15: Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και αυτό δυστυχώς έχει επίπτωση απάνω στις τιμές.
13: Οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα διηληστήρια. Στην αμόλυβδη η διηληστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο μέσα σε 10 ημέρες, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος αγγίζει τα 22 λεπτά το λίτρο από τα 1,12 ευρώ στις 30 Ιουνίου στα 1,34. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τα διηληστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.
1: Και εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας, καθώς αυτή την εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 δόσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά για εκείνους που έχουν οφειλές στην εφορία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, ενώ υπάρχει επιτόκιο που ανέρχεται σε 5,84%. Ιδιαίτερα προσεκτική θα πρέπει να είναι η φορολογούμενη, καθώς η μη καταβολή 2 δόσεων, συνεχόμενες δόσεις, χάνεται με τη μη καταβολή τους χάνεται η ρύθμιση, όπως επίσης με τη μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών ή τη δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών για πάνω από 2 μήνες. Στα ωφέλη είναι η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμών, αλλά και η άση των υφιστάμενων γενικότερα κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.
1: Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε ζημιές?
17: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Τάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 οχήματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχουν καεί, και 1 μηχανάκι. Έχει υποστεί και υλικές ζημιές η μεγάλη πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, πολύ κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Μόνο 3 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 2 ηλικιωμένοι και ένα ακόμα που είχε ζητήματα με την υγεία του. Είναι σε ασφαλές μέρος αυτή τη στιγμή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία και την πυροσβεστική που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό και ξεκαθάρισμα λογαριασμών ατόμων της νύχτας.
1: Αθανασία, να σε ευχαριστήσω θέρμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο Ιάσονας Ταβλιάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, πώς έγινε το περιστατικό?
18: Θα διορθώσω, έγινε σήμερα στις 7 το πρωί.
1: Σήμερα στις 7 το πρωί. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Λοιπόν, τον δρόμο ουσιαστικά έλυσαν τουρίστες και ντόπιοι σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστας, ερχόμενος από Μάλια προς Χερσόνησο, έλειψε στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρ, εξφενδονίστηκε, συγγνώμη, κυριολεκτικά στον αέρα, πέφτοντας πάνω στα παρκοβρισκόταν στην άκρη του παράδρομου αριστερά. Τώρα το μαύρο τζιπ κατέγραψε μια τρελή πορεία, πετώντας χειρολεκτικά με την προσγείωση του οχήματος πάνω στα σταθμένα αυτοκίνητα, να μην σταματά την τρελή του πορεία, αφού κατέληξε δίπλα σε μάντρα με παρκαρισμένα οχήματα, κατέστρεψε η ηλικία άλλα 4 και στο τέλος έπεσε στην μέση του δρόμου, τούβαρε δηλαδή, και έπεσε στη μέση του δρόμου. Να σας πω ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός σταματήθηκαν ελαφρά. Κατάφεραν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που ήρθε στο σημείο. Αμέσως βέβαια με τη διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν εμφανές ότι είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Διασκέδαζε δηλαδή στα Μάλια μέχρι σε 7 το πρωί. Και βέβαια αποτύχει, πραγματικά αποτύχει, γλίτωσαν άνθρωποι, διότι είδαμε το βίντεο που φαίνεται το αυτοκίνητο να ξεδογίζεται και να περνούν πριν από ένα λεπτό άνθρωποι, παιδιά, αυτοκίνητα. Και βέβαια να σας πω και να τελειώσω με αυτό, ότι ουσιαστικά από τύχη γλίτωσε ένας οδηγός όπου πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο το κατέστρεψε, έπεσε το τσιπ. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα πριν πέσει το όχημα πάνω στο αυτοκίνητό του και γλίτωσε.
1: Πολλοί είχαν τύχη από ό,τι φαίνεται, ναι. Ιάσονα εχθές.
18: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη με θύμα έναν 20χρονο στο Άργος. Κατέληξε ο νεαρός. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς μεριθάνω και με τον θάνατο του νεαρού του ξάχρονου η υπόθεση υποκτά βαρύτερη ποινική διάσταση. Εχθές είναι η απολογία των ενστόλων στο δικαστήριο Ναυπλίου με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και

0: Διότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, κρίθηκαν μάλιστα στις φυλακές Κορυδαλλού και λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση της απόφασης είχαμε και την είδηση αυτή της άρρηστη με τον νεαρό. Ο νεαρός, ο οποίος το πάλεψε για 4-24 ώρα, δεν κατάφερε τελικά, ήταν βαρύτατη η τραυματισμή. Είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από σφαίρα και από εκεί έχει προκληθεί και όλο το πρόβλημα και το ζήτημα όλο αυτό που αντιμετώπιζε. Δυστυχώς έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί από το νοσοκομείο του Άργους, από το Διάσιο και από το ΚΑΤ, δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Τώρα να πω ότι ήταν μια υπόσταση που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα και είχε να κάνει με την καταδίωξη που ξεκίνησε αστυνομική από περιοχή του Άργους, μέσα στο Άργους, του νεαρού αυτού, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Η μητέρα το δικαιολόγησε, επειδή είναι ένα παιδί που έχει κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα αυτισμού, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, γι' αυτό και φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και προκλήθηκε βέβαια μετά όλο αυτό το τραγικό συμβάν.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση για τον 20χρονο, κατέληξε. Και να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε την Πέγγι Προύσαλη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης.
2: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
3: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
2: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημη σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές.
1: Ακούμε και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Μαρία Σφέτσου.
4: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι εκπροθέσεως με ενδεχόμενο δόλο ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, καθώς κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται λοιπόν για τον 54χρονο εργάτη, ο οποίος έφερε εγκάβματα στα 90% του σώματός του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Να σου πω ότι σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος σε καταστολή στο ΚΑΤ ο άλλος πολυεγκαυματίας, ο οποίος είναι άνδρας 41 ετών και φέρει εγκαύματα 75% σε όλο του το σώμα, αλλά και εισπνευστικό έγκαυμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ενώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 28χρονος σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Δυστυχώς λοιπόν τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ο ένας από τους τρεις, ο 54χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, κατέληξε καθώς έφερε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαυμάτων.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου, στα Τύρανα, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ΡΑΜΑ και του επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
6: Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν χιλιάδες πολίτες στα Τύρανα ζητώντας την παραίτηση του Εντιράμα, ενώ θέσή του σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις αυτές, Θάνο, πραγματοποιήθηκαν για 42η συνεχιζόμενη μέρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται των αντιδράσεων είναι η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, γεγονός που σύμφωνα με τους επικριτές του απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, που είναι σημαντικός βιότοπος για τα αποδημητικά πτηνά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων του που έχουν οδηγεί στην απαγόρευση εμφανίσεων του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Τώρα,

0: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για ενεργό ένοπλο, ωστόσο το περιστατικό προκλήθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ατόμων που είχαν στοχεύσει ο ένας τον άλλο. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο πυροβόλα όπλα στο σημείο που οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 8.30 η ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Πάντως μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχε συλληφθεί κανένας υποπτός.
0: Να πάμε και στην Ισπανία, Κατερίνα. Σε ύφεση φωνική πυρκαγιά στην Αλμερία που άφησε όμως πίσω της 12 νεκρούς, ενώ υπάρχει τεράστια αγωνία για τους αγνοούμενους.
1: Πραγματικά, ενώ βλέπουμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Ανταλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε θάνο 66.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Παρά λοιπόν την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον τις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Υπάρχουν πέντε σοβαρά τραυματίες. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Βιολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας έχει ήδη απομονώσει το γενετικό υλικό των 12 θυμάτων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης καθυστερεί, καθώς αναμένονται στην Ισπανία στενοί συγγενείς από την Αγγλία, το Βέλγιο για τη λήψη δειγμάτων DNA. Οι αρχές τώρα δεν αποκλείουν ορισμένοι από τους νεκρούς να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Και ενώ 600 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν αναφέρει ότι όσοι παραμένουν εκτός λόγω της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και από τα καταφύγια και τα αθλητικά κέντρα που είχαν φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες της προηγούμενης ημέρες.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε ξανά κλίμα. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα 4 βασικά λιμάνια της Αττικής. Πάμε στον Πειραιά για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη.
2: Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο για διούχοι του Ιουλίου, είναι φυσικά και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μία μονοήμερη ή και διήμερη απόδραση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, που φεύγουν τώρα το μεσημεράκι για να επιστρέψουν το βράδυ. Βέβαια είναι και εκείνοι που έχουν φύγει από την Παρασκευή για πιο πολλές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζουμε στους επιβάτες είναι να βρίσκονται στο πλοίο μισή ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση και φυσικά αν υπάρχει και όχημα τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς γενικότερα αυτή την περίοδο των διακοπών που ανοίγεται μπροστά μας. Θερμή ημέρα είναι η σημερινή με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θεωρώ είναι μια ιδανική μέρα να ταξιδέψουν όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για να φύγουν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Ήδη προς το Άργος έχουμε πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις πεδιάδες Θεσσαλίας και στις Μακεδονίας και προς την Ανατολική Στερεά αναμένουμε περαιτέρω τώρα μία με δύο ώρες ακόμα να αυξηθούν οι θερμοκρασίες. Τοπικά θα φτάσουμε 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν σήμερα, μέχρι 6 μποφόρ, αλλά μόνο στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ γενικότερα πνέουν ασθενείς έως μέτρη. Τις επόμενες ημέρες τώρα, ναι, από αύριο ενισχύονται οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ενίσχυση στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ειδικά προς την κεντρική Μακεδονία. Ενώ πολλές περιοχές είναι στην υψηλού κινδύνου, τόσο στα νησιωτικά τμήματα όσο και στα ηπειρωτικά. Να πούμε ότι αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται το Μελιτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή η μέγιστη αύριο θα είναι έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Τρίτη το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ειδικά και στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ίσως πιθανότατα να φτάσουν και μέχρι 8 μποφόρ πολύ τοπικά, επομένως δεν θα δημιουργούν προβλήματα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Απλά λίγο πιο υψηλούς σχηματισμούς και θα αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά.
0: Αυτό είναι, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο φωτιάς, πυρκαγιών. Δεν το λες και καύσωνα πάντως αυτό, έτσι?
3: Όχι, δεν πληρεί αρκετά κριτήρια για να χαρακτηριστεί καύσωνα. Τοπικά, απλά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, εμφανίζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως δεν έχει ούτε την ένταση, ούτε τη διάρκεια, ούτε τη χωρική επιμονή για να χαρακτηριστεί καύσωνα. Να πούμε ότι από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένουμε μια εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως από την Πέμπτη ενισχύεται η αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε και περισσότερες μπόρες στη χώρα μας. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια και την Παρασκευή αναμένουμε αρκετές μπόρες.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα την έχουμε.
3: Τα διαστήματα θερμές ημέρες.
0: Την έχουμε γλιτώσει σε σχέση με τον καύσωνα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία, στην Ισπανία.
3: Πάνε εκατοντάδες ρεκόρ πραγματικά. Σωστά. Και έχει επιμονή αυτός ο καύσωνας εκεί.
0: Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τις λεπτομέρειες. Λίγο είδα, Τάσο, καλησπέρα, τον αγώνα με τη Βρετανία και την Νορβηγία.
4: Αγγλία-Νορβηγία 2-1. Ναι,
0: Αγγλία, σωστά.
4: Αν έβλεπες και το άλλο που το είδα εγώ, νομίζω ότι τώρα θα σου να λίγο, δεν θα σου σε θέση έτοιμος να κάνεις τόσο καλή εκπομπή. Οπότε ξέρεις, ήταν η ώρα κατάλληλη. Πήγε και στην παράταση και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Οπότε καταλαβαίνεις, το πρωί είχε βγει και ο ήλιος όταν τελείωσε.
0: Χαρά στο κουράγιο σας πάντως.
4: Δεν γίνεται αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, το πας λοιπόν, αυτή τη τελική φάση στο νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί πλέον. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας. Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, του κανονικός αγώνας επίσης 1-1. Έτσι, την Τετάρτη, για να πούμε και τώρα και για το δρόμο προς τον τελικό τι γίνεται. Την Τετάρτη, 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες την Αργεντινή σε ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Όπως πολύ μεγάλος ημιτελικός είναι και το άλλο παιχνίδι, της Τρίτης στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Πραγματικά, σαν δύο πρόωροι τελικοί, μοιάζουν και οι δύο αναμετρήσεις.
0: Ναι.
4: Περί το να πω.
0: Ματσάρες τώρα, δεν το συζητάμε.
4: Περί το να πω ότι οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στον τελικό, έτσι.
0: Φουντώνει η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Βλέπω πολύ έτσι, ρεπορτάζ πάνω στο ζήτημα
4: για
0: αυτό.
4: Για τους πρώτους χώρους, γιατί φοβόντουσαν οι Μέση και ο Εμπαπέ, φοβόντουσαν τον Χάλαντ. Όμως ο Χάλαντ τελικά αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 7 γκολ. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Χάλαντ.
0: Ο
4: Κιλιάν Εμπαπέ, ακριβώς. Σκόραρε επί του Μαρόκου, να θυμίσω, ο Εμπαπέ. Βρίσκεται στην κορυφή με 8 γκολ. Τόσο έχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα για πρώτη φορά έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στην Ελβετία. Έγινε αυτό το.
0: Έψαχνα να βρω το όνομά του χθες στους σκόρερ, αλλά δεν το είδα.
4: Έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι φοβερό επίτευγμα από τον Μέση. Στην κορυφή όμως τυπικά βρίσκεται ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ. Έχει 3 ασίστ έναντι 2 του Μέση. Τώρα τι ψάχνει γωνία στο δεκάρικο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και τα δεδομένα. Στην τρίτη θέση, όπως είπα, είναι ο Χάλαντ με 6 γκολ. Είναι η Μπέλιχαμ και Κέιν. Ο Μπέλιχαμ χθες σημείωσε και τα 2 γκολ της Αγγλίας, αυτή τη σπουδαία πρόκληση που είχε. Και με τα 6 γκολ και οι 2 είναι στην τέταρτη θέση.
0: Τάσο, ναι, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.

μακριά μου βρήκνεσαι. Πάντα μακριά μου βρήκνεσαι, χωρίς μ' ακόμα

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό

0: όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις

0: Mixes, Music Mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

Cosmos Jazz.

0: incarnation.
1: Jazz.
2: Cosmos Jazz.
0: Reincarnation.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.